ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας.
2: www.marconiradio.gr.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
2: www.marconiradio.gr.
3: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μέτρητες σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα.
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα.
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή.
5: Αστέρι.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
7: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
7: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
7: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
9: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
9: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
9: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπα Οικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπα Οικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
10: Στις καλλιέργειες σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Α Ω.
14: Α Ω Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
15: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Α Ω.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
17: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
18: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
17: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
18: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
17: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
18: Η δίπλα.
19: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
20: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
19: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
20: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
19: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
20: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
21: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
22: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Πόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Τρίτη, 29 του Σεπτέμβρη. Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. Είμαστε εδώ. Το πρωινό ραπόρτο μόλις ξεκινά. Ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλου στον FM. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε. Ελάτε και αυτό το πρωινό να ανοίξουμε παρέα συντροφιά τη βεντάλια της ενημέρωσης.

στο ξεκίνημα, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, μας υποστηρίζουν οι αδελφοί Μακροσάβα. Το καφεδάκι μας αυτήν την ώρα είναι το πρώτο, είναι ελληνικότατο, είναι φρεσκοκομμένο, είναι φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη, καλημέρα στο καφεκοπτίο μας. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε. Να αναδιοργανωθούμε. Και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ντόναλντ Τραμπ δεν προσέφερα στο Ιράν ούτε άρση κυρώσεων ούτε ξεπάγωμα κεφαλαίων. Κάγια Κάλλας, πρώτη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μηχανισμό έκτακτης ανάγκης απέναντι στις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Η Ελλάδα συμμετέχει σε 4 από τα 5 αμυντικά προγράμματα που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. DBRS, η Ελλάδα συνεχίζει να υπεραποδίδει σε ανάπτυξη σε σχέση με την Ευρώπη. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημαντική πρόοδο στη διαχείριση των κονδυλίων στις ΚΑΠ στην Ελλάδα. ΕΑΔ, ιδιωτική κλινική, λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με μάρτυρες και 3 αιτήματα. Οικουμενικό Πατριαρχείο, ξαναλειτουργεί ο ιστορικός Άγιος Χαράλαμπος στο Βεβέκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν βίζες αξιωματούχων σε 4 χώρες της Νότιας Αμερικής. Ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Σήμερα η κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθηνών Λευκωσίας για την ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα εφαρμογών. Φερόμενο σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βρετανία, ο Ντόναλντ Τραμπ επικρίνει την απελευθέρωση των υπόπτων υφόρων. Η Μόσχα παίρνει τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων στη χώρα του γερμανικού ομίλου Λιανικής Μετρό. Ο ΠΚ, επιδόματα ύψους 259 εκατομμυρίων ευρώ, καταβάλλονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 40 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς

Ανωδικές τάσεις, φίλες και φίλοι, επικρατούν στην διεθνή αγορά πετρελαίου, καθώς οι ανησυχίες για την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν υπερτερούν των προσδοκιών για επανέναρξη της ομαλής ροής φορτίων μέσω του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας. Με την αβεβαιότητα για τη διένεξη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να παραμένει κυρίαρχη στο περιβάλλον της αγοράς, οι τιμές του αργού πετρελαίου συνεχίζουν σε άνοδο. Το Brent διαπραγματεύεται στα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό τύπου αργό κινείται στα επίπεδα των 94 δολαρίων ανά βαρέλι στις συναλλαγές σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ιρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν αμφιβολίες για την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας που θα τερμάτιζε τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών τον Νοέμβριο. Οι πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Νέα Υόρκη σημείωσαν περιορισμένη πρόοδο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Ωστόσο, ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων κατά του Ιράν και αποδέσμευσης κεφαλαίων, εφόσον σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας πυρηνικής συμφωνίας. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία φέρεται να απεκατέστησε τη ροή πετρελαίου στα περίπου 3,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μετά την ολοκλήρωση των επισκευών σε κρίσιμο αγωγό που παρέχει εναλλακτική διαδρομή παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση. Υποχωρούν κάτω από τα 72 ευρώ. Ανά μεγαβατόρα στις συναλλαγές της Τρίτης, μετά την άνοδο που σημείωσαν στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι έμποροι συνεχίζουν να παρακολουθούν τις προοπτικές εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χειμώνα, εν μέσω συνεχιζόμενων διαταραχών στη ροή υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Καθώς οι διαταραχές συνεχίζονται, η Qatar Energy παρέτεινε το καθεστώς ανωτέρας βίας όσον αφορά τις παραδόσεις LNG στην ιταλική Edison έως τις αρχές του Δεκέμβρη. Οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι γεμάτες σε ποσοστό 71,16%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον εποχιακό μεσοόρο της πενταετίας που ανέρχεται στο 87%, ενώ η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ, παρουσιάζει ακόμα χαμηλότερα επίπεδα αποθεμάτων, κάτω από το 57%. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω λόγω του έντονου ανταγωνισμού με την Ασία και των συνεχιζόμενων εργασιών συντήρησης στις υποδομές φυσικού αερίου της Νορβηγίας, καθώς πλησιάζει περίοδος του χειμώνα με τις αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, τα χαμηλά αποθέματα και η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τον εφοδιασμό από τον κόλπο καθιστούν την αγορά ευάλωτη και σε περαιτέρω μεταβλητότητα των τιμών.

Πάντως μην τρώτε το παραμύθι ότι οι πάντες είναι χαμένοι από αυτή την ιστορία, διότι δεν είναι έτσι. Ακολουθήστε λίγο το συλλογισμό μου και θα καταλάβετε. Μέσα σε αυτήν την αποσταθεροποίηση και την καταστροφή που έχει προκληθεί από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν, η πετρελαϊκή κολοσσή, αντίθετα από τι θα περίμενε κανείς, και όμως αποκομίζουν, φίλες και φίλοι, δισεκατομμύρια. Night Rider. Αν και ο πόλεμος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι γενικά αντιδημοφιλής στην αμερικανική κοινωνία, ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων του Ντόναλντ Τραμπ συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον μία από τις σημαντικότερες βάσεις στήριξης του Προέδρου φαίνεται να είναι ικανοποιημένη. Και αυτή είναι η βάση των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών. Ο πόλεμος έχει ασκήσει ισχυρές πιέσεις στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού πετρελαίου, και τι έχει κάνει? Έχει αποφέρει τεράστια κέρδη στις μεγάλες εταιρείες ορυκτών καυσίμων. Οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές, η Exxon Mobil και η Chevron, ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι κατέγραψαν συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 26,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 8 από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου κατέγραψαν κέρδη άνω των 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 700.000 δολάρια κέρδους κάθε λεπτό κατά το εαρινό τρίμηνο. Κάντε το λίγο εικόνα, 700.000 δολάρια κάθε λεπτό που περνά. Η φράση «πετρελαϊκή εταιρεία» μπορεί να φέρνει μόνο στο μυαλό εικόνες από πετρελαϊκές πλατφόρμες και δηληστήρια. Πίσω όμως από αυτές τις εταιρικές οντότητες βρίσκονται και στελέχοι, μέλη διοικητικών συμβουλίων και κορυφαίοι επενδυτές, οι οποίοι τι κάνουν? Αποτελούν τους βασικούς δικαιούχους των πολεμικών κερδών των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών. Η Exxon Mobil και η Chevron είναι οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες με συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Τον Ιούλιο, οι δύο πετρελαϊκοί κολοσσοί ανακοίνωσαν συνολικά καθαρά κέρδη, όπως προείπα, ύψους 26,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Δηλαδή, για την περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, καθώς επωφελήθηκαν από την απότομη άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου και της βενζίνης ως αποτέλεσμα του πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν.

Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι και πάλι οι ίδιοι οι ολιγάρχες.

Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, μοιραία έχουν συνέπειες σε όλα τα επίπεδα. Με τη Γερμανία να βάλεται από την άνοδο της ακροδεξιάς και στη Γαλλία αντίστοιχα ο εθνικός συναγερμός της Μαρί Λεπέν εξασφάλισε αρκετές έδρες στις εκλογές της Κυριακής για τη γαλλική γερουσία ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι, το κόμμα της αποκτά ισχυρότερη εκπροσώπηση στα προεδρία και στις επιτροπές της Άνοβουλής. Πρόκειται για μια ιστορική νίκη και ένα σημαντικό ορόσημο, έγραψε η ίδια η Λεπέν στην πλατφόρμα X. Ο Εθνικός Συναγερμός αύξησε τις έδρες του στη Γερουσία από 3 σε 15, ξεπερνώντας το όριο των εδρών 11 συνολικά που απαιτείται για τον σχηματισμό ομάδας. Κάθε 3 χρόνια περίπου 42.000 αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης εκλέγουν το μισό σώμα της Γερουσίας. Η Λεπέν, η οποία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις προηγείται στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, ανέφερε ότι η νέα ομάδα του κόμματός της στη Γερουσία θα αποτελέσει βασικό βήμα κατά την προεδρική εκστρατεία. Έδρα για πρώτη φορά στη Γερουσία εξασφάλισε και το αριστερό κίνημα Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν, εξασφάλισε για πρώτη φορά έδρα στη Γερουσία.

Και αν αυτά εδώ στο Ελλαδιστάν δεν φοβίζουν κανέναν, γιατί ξέρετε, εδώ το πολιτικό προσωπικό ξέρει, γνωρίζει. Δεν είναι σαν τους έξω. Εδώ το πολιτικό προσωπικό αποτελείται από φωστήρες. Κι αν λοιπόν αυτοί νιώθουν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και όλα βαίνουν καλώς, τους έχω νέα. Ότι εκεί έξω, δυστυχώς, έτσι όπως τα έχουν καταφέρει, η κοινωνία βράζει. Και δυστυχώς θα έχουμε παρόμοια εκλογικά αποτελέσματα. Και αυτό θα είναι ένα δικό τους κεκτημένο. Θα είναι ένα στόχος που επετεύχθη λόγω της πολιτικής αλαζονίας που διέπει όλα αυτά τα μπουμπούκια πέριξ του Κυριάκου του Μητσοτάκη.

0: Και αυτό, θυμηθείτε το, θα έχει τρομακτικές συνέπειες. Και θα ήθελα να ακούσουμε αυτή την ώρα μία ανάλυση δια των χιλέων του Σταύρου του Λιγερού μέσα από το slpress.gr.
1: Είναι ιστορικά επιβεβαιωμένο ότι η εκλογική συρρίκνωση φέρνει μαζί της και εσωκομματικές γκρίνιες, και όχι μόνο γκρίνιες, και συντροφικά μαχαιρώματα, όπως έλεγαν παλιά στο Πασόκ, αν και το συντροφικά δεν φαίνεται πως ταιριάζει στη Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι πως αυτή η κυβέρνηση στον 7ο χρόνο, τελειώνοντας τη δεύτερη θητεία, δεν έχει συσσωρεύσει μόνο μεγάλη πολιτική και κατ' επέκταση και εκλογική φθορά. Έχει συσσωρεύσει και πάρα πολλές αμαρτίες. Αναφέρομαι σε σκάνδαλα, κραυγαλαία και αποδεδειγμένα. Μιλάω για τις υποκλοπές, μιλάω για τη συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών, μιλάω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρεπιπτόντως, ψήφισαν τροπολογία για να καθαρίσουν τα βρώμικα δικούς τους ανθρώπους. Και βεβαίως αυτό πρέπει να υποθεί ξεκάθαρα, γιατί συνδέεται και με την επόμενη μέρα των εκλογών. Αυτή την τροπολογία και διάφορες παρόμοιες δεν τις ψηφίζει μόνο ο Μητσοτάκης, τις ψηφίζουν σύσσωμοι οι γαλάζιοι βουλευτές. Αυτό τους καθιστά συνυπεύθυνους όχι απλώς για πολιτικές, αλλά και για ευθύνη σε κραυγαλαία σκάνδαλα. Και είναι κάτι που θα το βρουν μπροστά τους την επόμενη μέρα. Γιατί ναι μεν, έτσι όπως διαμορφώνεται ο συσχετισμός δυνάμεων με βάση τις υπάρχουσες δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται όχι απλώς να δει αυτοδυναμία, αλλά ούτε καν να την προσεγγίσει. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστεί, δεν θα έλεγα με κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, της σημερινής αντιπολίτευσης, γιατί δεν θα φτάνει. Θα πρέπει να συνεργαστεί με δύο κόμματα. Αυτό υποδηλώνει το γεγονός ότι δύσκολα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, δεν πρόκειται να περάσει το 25%. Αλλά και να το περάσει λίγο, θα είναι στο 25,5%, στο 26%, πράγμα το οποίο, επαναλαμβάνω, προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα συμβεί. Με τέτοια εκλογική επίδοση δεν υπάρχει όχι μόνο αυτοδυναμία, αλλά δεν υπάρχει ούτε πρωθυπουργία Μητσοτάκη, τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Για τον απλούστατο λόγο, και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι κανένας από το χώρο της αντιπολίτευσης που θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία για το σχηματισμό κυβέρνησης δεν αποδέχεται ως πρωθυπουργό για μια τρίτη θητεία τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό αφορά και το Πασόκ, αφορά και τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του προσεχώς, αλλά δεν τίθεται και ζήτημα να μιλήσουμε για το τέταρτο κόμμα, το οποίο μπορεί να συμμετάσχει, από τη φύση του δηλαδή είναι κόμμα εξουσίας, να συμμετάσχει στο σχηματισμό κυβέρνησης, η Ελλάς του Τσίπρα. Κατά συνέπεια, το θέμα που θα τεθεί δεν είναι εάν πρωθυπουργός θα είναι σε μια κυβέρνηση συνεργασίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά εάν θα είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί σε αυτή την περίπτωση πραγματικά, εάν είναι δηλαδή κάποιος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει συμπορευτεί και έχει ταυτιστεί με τον Μητσοτάκη, ουσιαστικά θα μεταδώσει αυτή τη φθορά και σε όποια κόμματα συμμετάσχουν στο σχηματισμό κυβέρνησης. Γιατί αυτό που θα καταλάβει ο μέσος Έλληνας πολίτης είναι ότι βρέθηκαν τσόντες για να συνεχιστεί αυτό το οποίο αποδοκίμασαν στην κάλπη. Πρόκειται για μια πολιτικού χαρακτήρα παρατήρηση, η οποία δεν γνωρίζω εάν θα βρει εφαρμογή όταν θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνηση. Προφανώς η πολιτική μας και στο χώρο της συμπολίτευσης και στο χώρο της αντιπολίτευσης είναι αρκετά ικανή σε αυτά, ώστε να κατανοήσουν το προφανές. Αυτό ισχύει για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έτσι αλλιώς έχει μια συνεδριακή απόφαση για να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για το κόμμα Σαμαρά, το οποίο μπορεί να προέρχεται από τον ίδιο ευρύτερο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, όμως φιλοδοξεί να ανασυνθέσει όχι μόνο το συγκεκριμένο χώρο, αλλά ευρύτερα το πολιτικό σύστημα. Το αν θα τα καταφέρει θα το δούμε στην πράξη. Πάντως μέχρι στιγμής φαίνεται πως έχει καταφέρει να είναι ένας παράγοντας που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από όλους. Ενώ αρχικά δεν συνέβαινε αυτό. Αυτό ήδη από μόνο του είναι ένα επίτευγμα. Και όταν θα μπει στο γήπεδο θα δούμε και τη συνέχεια. Συνεχίζω εγώ τώρα αυτό το οποίο έλεγα, ότι δηλαδή δεν είναι καθόλου προφανές ότι σε μια κυβέρνηση συνασπισμού πρωθυπουργός θα είναι ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ενεργό. Πιθανώς να είναι ο Κώστας Καραμαλής, αν του ζητηθεί, γιατί ο ίδιος έχει αποσυρθεί, αλλά θεωρώ ότι αν του ζητηθεί από κόμματα που σχηματίζουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα το σκεφτόταν σοβαρά. Μπορεί να είναι κάποιο τρίτο πρόσωπο. Συμβαίνει όταν δεν υπάρχει μια προφανής εναλλακτική λύση στο ζήτημα της Πρωθυπουργίας. Δηλαδή, εάν δεν είναι ξεκάθαρο ότι φεύγει ο Μητσοτάκης και έρχεται ο Παπανδρέου, ας πούμε, όπως συνέβαινε παλαιότερα, ή αντιστρόφως. Τώρα πράγματι, και αυτό είναι μεγάλο πολιτικό όπλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορεί να ισχυρίζεται ή εγώ ή το χάος. Και το γεγονός ότι πάρα πολλοί πολίτες λένε σε αυτό το δίλημα απαντάμε χάος, δείχνει όχι βέβαια ότι θέλουν το χάος, αλλά ότι θέλουν πάση θυσία να απαλλαγούν από αυτή την κυβέρνηση και από αυτόν τον πρωθυπουργό. Και είναι ξεκάθαρο ότι η στρατηγική των διαδοχικών εκλογών, όπου εκβιάζεται το εκλογικό σώμα, θα είχε ένα νόημα εάν στις πρώτες εκλογές ο Μητσοτάκης υπερεύαινε το 30, 31, 32% έτσι ώστε στις δεύτερες εκλογές να κερδίσει ένα πρόσθετο για να προσεγγίσει, την αυτοδυναμία, ίσως στη συνέχεια αγοράζοντας, αυτό βάλτε εισαγωγικά ή χωρίς, και κάποιους άλλους βουλευτές για να συμπληρώσει. Εδώ μιλάμε για κάτω από 25, ή έστω, για να είμαι έτσι γενναιόδωρο στην πρόβλεψή μου, 25%. Αν λάβεις υπόψη ότι το 70% των Ελλήνων, και το έχουμε επανειλημμένως υπογραμμίσει αυτό γιατί είναι κρίσιμος παράγοντας, δεν είναι μόνο πως δεν προτιμάει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, είναι και ότι το 70% είναι εχθρικά απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία του. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα άνοφραγμα, ένας τείχος που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Και αν το πάμε και λίγο πιο μακριά, αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να συμβεί και στην Ελλάδα αυτό που έχει ήδη συμβεί σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή η παλιά ενιαία παραδοσιακή δεξιά, κεντροδεξιά, να διαχωριστεί με βάση την πραγματική διχοτομική τομή που υπάρχει, δηλαδή ανάμεσα στη νεοφιλελέ. Το νεοφιλελέ το λέω έτσι για να διαχωριστώ από τον κλασικό φιλελευθερισμό, γιατί οι νεοφιλελέ δεν έχουν καμία σχέση με τον κλασικό φιλελευθερισμό. Οι νεοφιλελέ λοιπόν πτέρυγα από αυτό που λέγεται νέα δεξιά. Μπορεί κάποιος να το πει λαϊκή δεξιά ή όπως θέλει. Αυτός ο διαχωρισμός που έχει αρχίσει στην Ελλάδα να γίνεται με τη δημιουργία κομμάτων όπως η Ελληνική Λύση και η Φωνή Λογικής, αλλά για λόγους που δεν είναι του παρόντος δεν μπόρεσε να αποκτήσει διαστάσεις όπως σε άλλες χώρες της Ευρώπης, πιθανόν με το κόμμα Σαμαρά να το καταφέρει και μάλιστα υπερβαίνοντας τα κλασικά όρια στον άξονα δεξιά-αριστερά και συγκεντρώνοντας ένα ακροατήριο και ένα κοινό το οποίο θα έχει ως κοινό παρονομαστή τον πατριωτισμό και την τόσο ζωτική ανάγκη για κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση.

Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, ο Πρωθυπουργός επιστρέφει από σήμερα στην επαφή με τους πολίτες, ενώ παράλληλα το οικονομικό επιτελείο φαίνεται να έχει καταλήξει στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Σήμερα στις 10.30 θα επισκεφτεί το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου, το οποίο λειτουργεί σε νέο κτίριο. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον δήμαρχο της πόλης και στις 12 το μεσημέρι θα συναντηθεί με πολίτες. Στις 6 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Σημειώνεται ότι έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα υποβληθούν από τη χώρα μας τα τελικά αιτήματα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητες, με το συνολικό τους ύψος να ανέρχεται σε 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η διαδικασία αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του κύκλου υποβολών του προγράμματος Ελλάδα 2.0, ενώ παράλληλα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η αξιολόγηση των προηγούμενων ετοιμάτων από την Κομισιόν. Μετρώντας λοιπόν τα δεδομένα απέναντι στη μεγάλη πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις από την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να αξιοποιήσει τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας. Έτσι, στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο Τετάρτη, ο Κυριάκος αναμένεται να δώσει το στίγμα των προθέσεών του με ένα πρώτο χρονοδιάγραμμα ανακοινώσεων. Όπως τονίζουν συνεργάτες του, ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι ο συνδυασμός των νέων παρεμβάσεων μαζί με τα μέτρα της Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν ένα μείγμα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών με πηξίδα πάντα την δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Την Τετάρτη λοιπόν, 30 του μηνού, αύριο θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα με ορίζοντα 15 ημερών και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παράταση της επιδότησης των 0,15 λεπτών στο ντίζελ κίνησης θα συνοδευτεί και από νέα μέτρα και δεν αποκλείεται να φτάσει τα 0,20 λεπτά ανά λίτρο.

Οπότε όπως καταλαβαίνετε, αν αύριο γίνουν ανακοινώσεις, από την Πέμπτη εξοπλιστείτε με υπομονή, γιατί θα ακούτε τον Άδωνη Γεωργιάδη καθημερινά να τα διαφημίζει. Με εκείνο το αλαζονικό ύφος των εκατοντάδων χιλιάδων καρδιναλίων. Εκείνο το ύφος που σε κάνει να νιώθεις ότι τους χρωστάς. Ενώ σου χρωστάνε. Νιώθεις ότι τους χρωστάς. Ενώ έχεις απέναντί σου δηλαδή το μεγαλύτερο κράτος Μπαταχτσί και έναν υπουργό υγείας Μπαταχτσί, με τα νοσοκομεία και αν χρωστάνε, σε όποιον μιλάει ελληνικά, σε κάνει ταυτόχρονα να νιώθεις ότι χρωστάς.

Και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης με Κίνα και μετάλλα. Φαίνεται ότι το διαθέτει στο ακέραιο. Δυναμώσε ραδιοφωνάκια, είμαστε εδώ.

Και βέβαια ο Άδωνης μπορεί να διαθέτει το ταλέντο το επικοινωνιακό. Σήμερα όμως στη Θεσσαλονίκη σφραγίζεται κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε χθες ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, την οποία θα επιδώσει σήμερα δικαστικός επιμελητής. Άκου, Άδωνη, τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Η εν λόγω κλινική που βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης ελέγχθηκε, λέει, Άδωνη, από αρμόδιες υπηρεσίες μετά από καταγγελία. Και ξέρεις τι διαπιστώθηκε, Άδωνη? Ότι λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα. Την οριστική διακοπή της λειτουργίας και της ανάκλησης της άδειας εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Άκου να δεις, ρε εσύ, Άδωνη, τι συμβαίνει στην Ελλάδα του 2026 επί υπουργεία σου. Ναι, ναι, ναι, επί υπουργεία σου, επί των ημερών σου, Άδωνη. Ιδιωτικές κλινικές, Άδωνη, κάνουν χημειοθεραπείες χωρίς να έχουν την άδεια. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Άδωνη, στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στη διάρκεια της νοσηλείας τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Αυτό, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή, αποτελεί ένδειξη περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΗ για την αποζημίωση νοσηλιών της κλινικής, Άδωνη. Μπακόκο δηλαδή. Το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με έναν γιατρό, πνευμονολόγο. Ήταν εξειδικευμένο στην ογκολογία του πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή, Άδωνη, η κλινική είχε αναρτήσει βίντεο στην ιστοσελίδα της, στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, δηλαδή θάλαμο βιολογικής ασφάλειας, διαχειρισμό κύτταρο στατικών, χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση, καθώς την ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται ογκολογικό τμήμα, Άδωνη. Η έκθεση του ελέγχου της Εθνικής Αρχής διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών. Ο ιδιοκτήτης, μάλιστα, της συγκεκριμένης κλινικής που σήμερα σφραγίζεται, άκου, Άδωνη, να δεις κάτι συμπτώσεις. Έχει στην ιδιοκτησία του και άλλες κλινικές, τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε άλλες πόλεις, όπως η Λάρισα, στην Αθήνα. Καθώς τα προηγούμενα χρόνια ανέπτυξε μια μεγάλη δραστηριότητα στο χώρο της υγείας, αγοράζοντας αρκετές κλινικές, ακόμα και μέσα από διαδικασίες πληστηριασμού. Ήταν αυτό που λέμε ο πάρτα όλας, Άδωνη. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι την περασμένη εβδομάδα ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης υπέγραψε το κλείσιμο μιας άλλης κλινικής, επίσης ιδιοκτησίας του, η οποία, σύμφωνα με τον ιστότοπο της ιδιοκτήτριας εταιρείας, λειτουργούσε διάφορα ιατρία και συγκεκριμένα δύο παθολογικά, ένα ογκολογικό και ένα νεφρολογικό με μονάδα τεχνητού νευρού. Αλήθεια, Άδωνη Γεωργιάδη, εσύ είσαι καμιά ιδέα για όλα αυτά? Γνωρίζεις τίποτα από όλα αυτά εσύ? Γιατί εσύ, ρε παιδί μου, είσαι φωστήρας, γι' αυτό ρωτάω. Εσύ ξέρεις τα πάντα. Και βεβαίως είσαι πανταχού παρόν.

πουργάρα μου. Και αυτός ο τύπος ακόμα δεν έχει παραιτηθεί υπόψιν. Επί των ημερών του καταγράφονται αυτά τα έσχη και ακόμα παραμένει στη θέση του. Και όχι μόνο παραμένει στη θέση του, κουνάει και το δάχτυλο. Και κάθεστε εκεί κάτω οι συνάδελφοι στην Αθήνα και τον ακούτε να σας προσβάλλει νυχθημερών. Ποιος? Ο Μπουμπούκος. Ο τηλεβιβλιοπόλης που έχει μετατραπεί σε πολιτικό παράγοντα. Ο Μίστερ Κολοτούμπας.

ο αρχικολοτούμπας. Και κάθεστε και τον ανέχεστε και δεν τον έχετε ξεφτυλίσει ακόμα.

αλλά είπαμε, σε αυτή τη χώρα τα πάντα είναι θέμα δυνατοτήτων. Και δυστυχώς σε αυτή τη χώρα περισσεύουν όλα τα άλλα πέραν των ικανοτήτων. Και αυτό, να ξέρετε, ότι αποτελεί δυστύχημα για την ελληνική κοινωνία, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν άνθρωποι παντού, σε όλους τους τομείς, που δεν έχουν τις δυνατότητες. Και άλλοι άνθρωποι που έχουν τις δυνατότητες παραμένουν στο σκοτάδι.

όλοι μαζί το έχουν ρίξει στο επικοινωνιακό και στους τομείς τους επικρατεί ένας αχταρμάς. Επί των ημερών λοιπόν του Άδωνη Γεωργιάδη στον κλάδο της υγείας έχουμε δει σκιτζίδες και κομπογιανίτες να επιστρέφουν, να δίνουν και να παίρνουν. Και κρυμμένος βέβαια πίσω από αλωνών κονδύλια χαζοχαίρεται και κόβει κορδέλες, κοροϊδεύοντας τους πάντες και τα πάντα. Την ίδια ώρα κλινικές κάνουν χημοθεραπείες χωρίς να έχουν άδειες. Αυτά, Άδωνη, επί των ημερών σου, ε! Εν τω μεταξύ, οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι καταιγιστικές. Η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες άφησε την τελευταία του πνοή συνεχίζονται με νέες καταθέσεις εργαζομένων, ενώ οι συνήγοροι της γιατρού παρετήθηκαν από την υπεράσπισή της. Ειδικότερα σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμα μία υπάλληλος η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία. Οι καταθέσεις αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως σε όσα εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο κατά τις κρίσιμες ώρες, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας. Χθες, Δευτέρα, ο Νίκος και ο Τέλος Αγαπηνός γνωστοποίησαν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον σύζυγο Ηλία Θεοδωρόπουλο, καθώς παρετούνται από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης σύζυγου. Δηλαδή πάβουν να εκπροσωπούν την ΓΑΚΑ.

Ενώπιον του ανακριτή, ωστόσο, φέρεται να διευκρίνησε ότι τελικά έφυγε αργότερα, αποδίδοντας την αρχική αναφορά στην ώρα αποχώρησης στο γεγονός ότι δεν είχε αίσθηση του χρόνου. Ήμουν στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα. Αρχικά είχα πει ότι έφυγα στις 4 και 4 γιατί δεν είχα την αίσθηση του χρόνου. Έφυγα αργότερα. Επίσης η ίδια περιέγραψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τις στιγμές που ακολούθησαν το περιστατικό, κάνοντας λόγο για κλίμα πανικού στο ιατρείο. Όπως φέρεται να είπε, κάποια στιγμή η γιατρός κάλεσε όλες τις εργαζόμενες στο γραφείο της.

Πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται μέσα στην εβδομάδα. Εκεί θα φανεί και αν η ΓΑΚΑ τελικά έκανε μέθη στο Μαζονάκι, που μέχρι στιγμής αρνείται κατηγορηματικά.

όλα αυτά, Άδωνη, επί των ημερών σου, ε. Να μην ξεχνιόμαστε. Και όσο και αν επιτίθεσαι στα κανάλια, όσο και αν επιτίθεσαι στους δημοσιογράφους, αποδεικνύεσαι λιλιπούτιος. Καλά, πάντοτε ήσουν λιλιπούτιος. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι δεν το αναγνώριζε κανείς. Και αυτό ξέρεις γιατί συνέβαινε, Άδωνη, ε? Γιατί ανάμεσα στους τυφλούς βασιλεύει πάντοτε ο μονόφθαλμος. Και μπορεί να είσαι κατώτερος των περιστάσεων, αλλά είσαι κατώτερος των περιστάσεων σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι εξαιρετικά διαβρωμένο. Τι θέλω να πω? Ότι με τόσους ανίκανους μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, εσύ ρε παιδί μου φαντάζεις ως κάτι το εξωπραγματικό. Αυτή είναι η αλήθεια, και να σας πω κάτι, δεν είναι καθόλου απαξιωτικό. Αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια.

Είναι η απόλυτη αλήθεια. Σε μια κυβέρνηση όχι των αρίστων, για μια κυβέρνηση κυριολεκτικά των αχρήστων.

Γιατί αν περιμένετε να γεμίσετε τα ρεζερβουάρ σας, αν περιμένετε να ζεσταθείτε ή αν περιμένετε να φάτε από τα μέτρα του Κυριάκου του Μητσοτάκη αύριο, θα βαρεθείτε να περιμένετε. Και σίγουρα όλο αυτό δεν θα πάει καλά, δεν θα πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Εξοπλιστείτε λοιπόν με υπομονή και επιμονή. Και ετοιμαστείτε σιγά σιγά να τους διώξουμε. Ετοιμαστείτε σιγά σιγά να τους στείλουμε στα σπίτια τους. Michael Knight. Να τους στείλουμε στην αγορά εργασίες, να δουν πώς εν τέλει γίνεται in a world of criminals. Να μην χρησιμοποιείς μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να φτάσεις στη δουλειά σου μπορεί να κάνεις και 5 ώρες κάτω στην Αθήνα. Ξέρετε, υπάρχουν κάποια από αυτά τα μπουμπούκια που είναι μέσα στην κυβέρνηση, τα οποία έχουν να εργαστούν κυριολεκτικά δεκαετίες. Ζούνε σε βάρος μας ως άλλοι κυφίνες. Κυφίνες που επιβιώνουν πάνω στις δικές μας πλάτες, πάνω στον δικό μας καθημερινό αγώνα και υδρότα. Κι όμως έχουν το θράσος, έχουν την αλαζονία. Να άγονται και να φέρονται. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Night Rider. Από εμένα ευχές για ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7. Γεια χαρά σε όλες. Γεια χαρά σε όλες.

0: αυτός ο πάνωπλος. Είναι ο πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ υποθύμαγα. Μα σε περίμενα. Μα στη γιορτήμα σου τώρα ήρθε η σειρά σου.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα! Καλημέρα, χρόνια πολλά! Από το βόρειο άκρο του Παγασιτικού!
1: Έκσταση!
0: Από την σκιά του Πηλίου! Τι λέμε! Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στους καλούς. Καλημέρα και στα λαμόγια που τα θέλω δυνατά για να τα πυροβολώ.

εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη, σήμερα τιμάται η μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής. Ήταν ο άνθρωπος που καλλιεργούσε υπομονή, πραότητα. Μιλάμε για Κόρινθο. Σαν σήμερα θυμάμαι γιόρταζε ο Κυριάκος ο Μήτρου, παράδειγμα λέω.

0: έτσι.
1: Τώρα πώς γίνεται κάποιοι εδώ στο Βόλο να τον παίζουν, να του το παίζουν φίλοι και από πίσω να τον θάβουν, ενώ εμείς κατάστηθα. Καλημέρα, χρόνια πολλά!
2: Te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así

0: Βέβαια δεν γιορτάζει μόνο ο Κυριάκος ο Μήτρου. Γιορτάζει και ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και να σας πω και κάτι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει, αυτός είμαι, αυτή την πολιτική ακολουθώ. Δεν είμαι αυτός και το παίζω κάτι άλλο. Δεν λέω όχι και το κάνω ναι. Δεν είμαι μπαγλαμάς, αυτός είμαι. Πατάω επιπτωμάτων. Είμαι ψηφίζετε ή με στέλνετε στον αγύριστο. Εμείς το ψηφίζουμε. Κυριάκος στέει. Χρόνια του πολλά λοιπόν.
1: Έκσταση. Εξτανώ. Έκσταση.
0: Από την κορυφή του Βιλίου. Καλημέρα και Θόδωρε. Από την κορυφή του Βιλίου, Ερτζιανά. FM 96,1. Μαρκώνει όλα στη φόρα. Δεύτερο κέντρο εκπομπής στα Ερτζιανά από τον Άγιο Αντώνη της Κιάθου. Επίσης 96,1 και από εκεί και πέρα διαδικτυακά. Για την υπόλοιπη Θεσσαλία, Ελλάδα, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Μας αναμεταδίδουν, μας αναπαράγουν όλες οι ιντερνετικές ραδιοφωνικές πλατφόρμες. Είμαστε παντού. Σας συνιστώ όπου και αν βρίσκεστε. Με όποιον τρόπο και αν ακούτε, συντονιστείτε μέσα από το βολιοτάκι.gr. Πάνω στο βολιοτάκι ψηλά υπάρχει το σηματάκι του ραδιοφώνου. Με ένα κλικ συνδέεστε και σας συνιστώ το βολιοτάκι για καλύτερη ποιότητα ήχου. Είτε βρίσκεστε στην Ουρουγουάη, είτε βρίσκεστε στην Κίνα.
1: Έκσταση.
0: Είτε στον Κάναδα, είτε στην Νορβηγία.
1: Έκσταση. Εκστανώ.
0: Ένα παράδειγμα, ο Νίκος ο Πασχάλης κατεβαίνει από την Νορβηγία πάνω στη μηχανή και έχω ήρω διφωνάκι. Αμέ. Με τη μηχανή, ναι, με τη μηχανή. Πήγε στο βορειότερο σημείο της Νορβηγίας και τώρα κατεβαίνει. Δεν έλεγε χθες ότι σε 4-5 μέρες θα είναι στη Σκιάθο.
1: Έκσταση. Εκστανώ. Έκσταση. Εκστανώ.
0: Ο Πασχάλης πάει με τη μηχανή στη Νορβηγία. Ο Θοδωράκης ξέρει που δηλατού.
1: Έκσταση.
0: Θοδωράκια ρε.

0: Πάρτε λοιπόν καφεδάκια, συντονιστείτε. Καλή ραδιοφωνική συντροφιά μέχρι και τις 12. Και πήρα ένα μελωμένο κουρασάν πρωί πρωί σήμερα στις 6.30 από το Μανδύλα, ρε παιδιά.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματα μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
0: Αυτή την ώρα μας σχοβολούν όλα τα παλιά. Φρεσκοκαβουρδισμένος, μυρωδάτος, ελληνικός βολιώτικος καφές Αδέλμα, Μακροσάβα. Μοσχοβολάει ο τόπος. Βουκάρισε η Μοσχοβολιά μες στην πλατεία Λιγεφεραίου στο Δημαρχείο. Σκλιά στη Χόβολη, στη Χόβολη.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Λαρίσης 174 είναι το καφενείο του Μανώλη, του Δημητράκη. Για καφεδάκια πρωί πρωί τώρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, καφεδάκια σάντουιτς το πρωί, με ζεδάκια το μεσημέρι για τσιπουράκι, ουζάκι, κρασάκι, μπυρίτσα, πιάτο ημέρας, από όλα τα κομφόρ. Από όλα τα κομφόρ έχει ο Δημητράκης. Καφενείων περιοπής. Μεσημέρι μαζεύονται εδώ για τσιπουράκι, για ουζάκι. Έχει ιδιαίτερους μεζέδες ο Δημητράκη. Και άμα βγάζει και από εκείνο το γάβρο που κάνει η Μέρη, το ξυδάτο, το γάβρο, μαζί με την από τη γυάλα που βγάζει εκείνη την μπενιτζάνα, τη δεμένη, την τουρσί. Έρε μάνα, έρε Παναγία, Αγία μου κουνίστρα. Γελάς ρε. Καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα και από εμάς. Τι έγινε, για πες.
1: Πολύ καλά εσύ.
0: Αυτή η μιλτζάνα παίζεται. Τι είναι, αλήθεια πες, παίζεται.
1: Εντάξει, γούστα είναι ρε Γιώργο. Γιώργο.
0: Τι γούστα ρε, πάτε μένει στο ξύδινη με γιτζάνα ρε τώρα.
1: Το τσίπουρο τι θέλει, ξυνό και αλμυρό ρε Γιώργο.
0: Έμα τώρα. Λοιπόν, τι προτείνεις για σήμερα.
1: Στα καινούργια νέα της ημέρας έχουμε μπάμιες και συνοδεύεται με τι άλλο.
0: Με τι.
1: Με κοτοπουλάκι.
0: Έλα ρε, ντροπή ρε.
1: Γιατί ρε Γιώργο.
0: Έλα ρε, τέτοια πράγματα.
1: Πώς δεν είναι. Τα πιο νόστιμα φαγητά.
0: Κοτόπουλο ρε, πας καλά. Πώς μπορείτε, πώς το μπορείτε. Τέλος πάντων. Άντε να είμαστε καλά.
1: Δεν μου λες.
0: Λέγε.
1: Πώς είπες ότι λέγεται ο Δήμαρχος Βελεστίνου.
0: Μα θες να με συγχύεις πρωί πρωί. Θες να μάθεις όνομα, δεν ξέρεις ποιος είναι ο Δήμαρχος Βελεστίνου.
1: Όχι, μου διαφεύγει.
0: Θες να με πικάρεις πρωί πρωί, να με συγχύσεις. Άντε γεια.
1: Άντε γεια.

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ώρα Ελλάδος 9 και 16 λεπτά. Ελληνικό παραγωγικό μοντέλο. Η οικονομία παράγει 10% λιγότερο από το 2009. Το ελληνικό παραγωγικό μοντέλο από το 2000 έως το 2025 εξετάζει νέα έρευνα του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Η οικονομία διέγραψε έναν πλήρη κύκλο ανόδου, κατάρρευσης και ατελούς ανάκαμψης.

0: Η ακρίβεια χτύπησε και το φαγητό βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς. Είπατε η αρμοστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πάνω από 8 εκατομμύρια πρόσφυγες και εκτοπισμένοι απειλούνται να μείνουν αβοήθητοι. Παραμένουμε τελικά προτεκτοράτο? Το εάν μια χώρα παραμένει προτεκτοράτο εξαρτάται από το πώς βλέπει η κυβέρνησή της την θέση της στον κόσμο. Νέα Ιωνία, τι εξετάζουν οι αρχές για την φωτιά στην καφετέρια? Εκτός κινδύνου το 10χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται στο Αγία Σοφία. Πασόκ, κλειστή σύσκεψη στελεχών για την πολιορκία της Αττικής, παρών ο Ανδρουλάκης. Άνω Λιώσια, σε άλλο νηπιαγωγείο μετακινείται η διευθύντρια που φώναζε και απειλούσε παιδιά. Η αθώα συνήθεια με το ξυπνητήρι που μπλοκάρει το μυαλό σου. Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι την βιομηχανική επανάσταση, πώς ξυπνούσαν οι άνθρωποι πριν το ξυπνητήρι? Η Αθήνα ανάμεσα στους πιο χαρούμενους προορισμούς για διακοπές παγκοσμίως. Ποιοι άλλοι βρίσκονται στο top 10? Σύνδρομο της άδειας φωλιάς. Τι συμβαίνει στους γονείς όταν τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι? Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Πάπα οικονόμου, κύριε Ματίνα, καλημέρα. Μηχανογραφική, καλημέρα και σε εσάς, κύριε Πάπα οικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Μπαλκόνι 961 FM.
1: Καλημέρα Βλάση, να σε καλά, χρόνια πολλά.

0: όρεξης παρουσιάσου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ρε, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουν στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Τώρα, τι συμβαίνει εδώ στον τόπο μας, το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία. Σήμερα, Τρίτη, 29 του Σεπτέμβρη, θα έλεγα ότι επικεντρώνεται σε σημαντικά κοινωνικά, δικαστικά, τοπικά ζητήματα, αν θέλετε. Στο προσκήνιο βρίσκεται η δικαστική απόφαση για αστυνομικό στο Βόλιο, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 10 μηνών. Συνελήφθη έχοντας την κατοχή του 80 λίτρα βενζίνη και σιδηρολωστούς, με την κατηγορία της απόπειρας εμπρισμού σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του διπλού φωνικού που είχε συγκλονίσει την περιοχή, καθώς ο Ιταλός κατηγορούμενος κατέθεσε επίσημο αίτημα αποφυλάκησης. Ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε σε 38χρονη γυναίκα στο Βόλο που δημιούργησε 203 ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να παρενοχλεί τον πρώην σύντροφό της. Τα τυροκομεία της Μαγνησίας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς βλέπουν νέες ανατιμήσεις αλλά και ελλείψεις στην αγορά. Ξεκινάει η δωρεάν μεταφορά των μαθητών του 4ου και του 10ου Γυμνασίου Βόλου σε συνεργασία με το αστικό ΚΤΕΛ. Αντιδράσεις προκαλεί η δημιουργία μιας νέας παράνομης χωματερής στην Κήτη του Χυμάρου Ξηριά, ακριβώς κάτω από το Πανθεσσαλικό στάδιο.

στους 17 βαθμούς ο Ιδράργυρος αυτήν την ώρα στο Βόλιο, με 70% υγρασία, Βόλος, καιρός, ηλιοφάνεια. Έχουμε 21 βαθμούς αυτήν την ώρα στη Σκάθο, με 63% υγρασία, Σκάθος, καιρός, μερική ηλιοφάνεια. Έχουμε 20 βαθμούς στη Σκόπελο, καιρός, μερική ηλιοφάνεια στη Σκόπελο. Και 21 βαθμούς στην Αλόνισο, με μερική ηλιοφάνεια. Να σας πω ότι τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικά και αυτό το πρωινό. Αυτήν την ώρα παραλάσσει την Αγία Κυριακή, εξέρχεται του Παγασιτικού το Superstar 2 με 17,5 κόμβους για Σκιάθος, Σκόπελο, Αλόνισο, επιστροφή στο λιμάνι του Βόλου νωρίς το απόγευμα. Και από τα νησιά για το Βόλο έρχεται το ταχύπλο, το καταμαράν, το Eagle Jet 2 με 25 κόμβους και βρίσκεται αυτήν την ώρα ανοιχτά από τα Μάρμαρα. Καλημέρα στη Ραφίνα, καλημέρα στο Superstar 1. Όχι Ραφίνα, καλημέρα στο Λαύριο. Τι έγινε παιδιά, δεν έχουμε δρομολόγιο σήμερα. Καλημέρα και στα φιλαράκια μου απέναντι στη Σκύρο, στο ferry boat Αχιλλέας που αυτή την ώρα μπαίνει στο λιμάνι της Κύμης. Συντροφιά μας αυτή την ώρα είναι η SeaJet του Μάριου Λιόπουλου. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

προσπάθησε προηγουμένως στο ξεκίνημα της εκπομπής εδώ από κάτω ο Δημητράκης ο Μανώλης να με πικάρει, να μου ανεβάσει τους ρυθμούς, να του θυμίσω, μου είπε το όνομα του Δημάρχου Ρίγα Φεραίου, Βελεστίνου. Προφανέστατα ήθελε να μου ανεβάσει τους βιορυθμούς μου. Δημητράκη, δεν είναι ότι τα βάζω προσωπικά με τους δημάρχους. Δεν έχω κάτι με τους δημάρχους. Μου τη δίνει ωστόσο, Δημητράκη, ο τρόπος που πολιτεύονται. Ο τρόπος που διαχειρίζονται τα πράγματα. Ο οποίος είναι τελείως μα τελείως λανθασμένος. Τι να τους λέω, μπράβο ρε σε Δημητράκη. Τι να τους λέω, καλημέρα, τι καλός που είσαι. Στον τάδε δήμαρχο, στον παράλληλο δήμαρχο. Τι θα κάνουμε εδώ πέρα, δημόσιες σχέσεις? Ο ένας θα καρακεύει τον άλλον? Ή θα μας βάλουν στα payroll εδώ πέρα? Θα κόβουμε τιμολόγια και να περνάμε όλοι μαζί καλά? Δεν γίνεται ρε Δημητράκη με εμάς. Δεν μπορώ να τους βλέπω, οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι περισσότεροι δήμαρχοι της Μαγνησίας είναι για το Χάιδαρο Καβάλα. Εκτός από το πολύ 2-3 περιπτώσεις. 3, παραπάνω δεν είναι. Και οι πολιτικοί που εφαρμόζουν, οι κατευθύνσεις που εφαρμόζονται από δάφτους, Δημητράκη, αγγίζουν, θα έλεγα, αγγίζουν τον πυρήνα μιας από τις μεγαλύτερες παθογένειες της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι θέλω να πω, εξηγούμε. Ακολουθούν το μοντέλο του δημάρχου που παρακαλάει. Αποτελούν το μοντέλο του δημάρχου παρακλητή. Πέφτει στα γόνατα και παρακαλάει. Του δημάρχου που λειτουργεί περισσότερο σαν πολιτικός πελάτης του εκάστοτε βουλευτάκου ή του υφυπουργού ή του υπουργού, και λιγότερο σαν σύγχρονο, σαν αυτόνομος μάνατζερ της περιοχής του. Έτσι πρέπει να είναι ο δήμαρχος. Αυτόνομος, σύγχρονος μάνατζερ του Δήμου, της περιοχής του. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Α, ο Νασίκας τώρα. Που λες εσύ για τον δήμαρχο Βελεστίν. Ο Νασίκας. Αυτός της αγορά. Πώς το λένε, δεν θυμάμαι και το όνομά του. Έμαθα του 23 ότι εξελέγει αυτός, ο γιατρός. Από εκεί και πέρα, μη τον είδα του Μπαναή. Τίποτα, μηδέν από μηδέν, μηδέν. Τρέχει πίσω από, από τους βουλευτές. Τρέχει, αν στηθεί στο γραφείο του Τριαντόπουλου 2-3 φορές την ημέρα, περάσει ο δήμαρχος της αγοράς. Τι λένε με τον Τριαντόπουλο, δεν ξέρω. Α, πείτε εσείς, τι λένε. Τι μπορεί να λένε. Δηλαδή, η εικόνα ενός δημάρχου που περιμένει στο ακουστικό του πότε θα του κλείσει ραντεβού ο τοπικός βουλευτής για να περάσει το κατώφλι ενός αθηναϊκού υπουργείου, και έχω λόγο που το αποκαλώ αθηναϊκό υπουργείο. Όλο αυτό αποτελεί από μινάρι Νασίκα μιας αναχρονιστικής, μιας συγκεντρωτικής, μιας παλιάς νοοτροπίας. Γι' αυτό μου τη δίνουν ρε εσύ Δημητράκη. Έχω εγώ τίποτα με τον Νασίκα? Έχω εγώ τίποτα με τον δήμαρχο, με τον οντογιατρό? Ούτε καν για σφράγισμα δεν έχω πάει ποτέ. Δηλαδή στην ουσία πολλοί αιρετοί εγκλωβίζονται, και μάλιστα οικειοθελώς, σε ένα παιχνίδι ντόπιων ισορροπιών. Θα πάω στον Τριαντόπουλο, θα πάω στη Ζέντα, θα πάω στον Μπουκόρο, όπου η διεκδίκηση έργων δεν γίνεται με βάση την όρημη μελέτη. Η διεκδίκηση των έργων, Δημητράκη, δεν γίνεται με βάση το στρατηγικό πλάνο, αλλά με βάση τις δημόσιες σχέσεις
τις φωτογραφίες, πόσες περισσότερες φωτογραφίες θα βγάλει με τον Τριαντό, με τον Μπουκό, με τη Ζέτα, στα κοινωνικά δίκτυα και το πολιτικό πάρε δώσε. Αυτούς τους δημάρχους δεν τους γουστάρω, Δημητράκη. Μου προκαλούνε με το. Γιατί είναι ανεπαρκείς, είναι άσχετοι οι άνθρωποι. Δεν κάνουν για δήμαρχοι. Επειδή ψηφίστηκαν από τα σόγια τους στα χωριά, δεν σημαίνει ότι είναι ικανοί για δήμαρχοι. Τους βλέπεις εσύ αυτούς για ικανούς δημάρχους? Βάζω λοιπόν τους βουλευτάδες, κλείνουν ραντεβού, παρακαλητά, πηγαίνουν στους γενικούς γραμματείς των Υπουργείων, τους παρακαλάνε, πηγαίνουν στους υφυπουργούς, τους παρακαλάνε. Έχουν πλήρη άγνοια. Πού να ξέρει τώρα ο Νασίγας, πού να ξέρει ο οδοντογιατρός, που έπρεπε να ξέρει ο οδοντογιατρός. Έπρεπε να γνωρίζει. Θα ήμουν δήμαρχος αγοράς, ρε εσύ, φίλε, και θα κυκλοφορούσα με το τζιπ του Δήμου, ρε, με πινακίδες πορτοκαλί. Θα ήμουν δήμαρχος αγοράς ή οποιοδήποτε άλλου δήμου και θα ανέβαινα να οδηγήσω προσωπικά το με τις πορτοκαλί πινακίδες, το τζιπ του Δήμου, με το δικό μου θα πήγαινα.

απευθείες χρηματοδοτικά προγράμματα. Περπατούσα ρε εσύ με τις ώρες στη Σκιάθο. Τότε είχα γνωρίσει τον καθηγητή του συνταγματικού δικαίου και ευρωβουλευτή. Περπατούσα εκεί στα μοναστήρια με τις ώρες, με τα μπαστούνια, με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, με τον Δημήτρη Τσάτσο, τι λέω ρε, με τον συνταγματολόγο, τον και ευρωβουλευτή, τον Δημήτρη Τσάτσο, Θεός χωρέστονε, ένας υπέροχος άνθρωπος, και μου έλεγε για τις Βρυξέλλες. Τι σημαίνει Βρυξέλλες? Τι σημαίνει να είσαι δήμαρχος εδώ στην Ελλάδα και να επισκέπτεσαι τις Βρυξέλλες? Μαθήματα. Με τις ώρες περπατούσαμε και μου έλεγε. Οι Βρυξέλλες είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα. Τρέχουν απευθείας χρηματοδοτικά προγράμματα. Μου έλεγε το Horizon Europe. Ξέρεις εσύ να σίγα τι είναι το Horizon Europe? Πού να ξέρεις? Το Life, όταν το γιατρέ, ξέρεις τι είναι? Το Erasmus, ξέρεις τι είναι? Για τις πόλεις, για τα χωριά. Τα οποία προγράμματα, Νασίκα. Ρε εσύ Τζούμα, μόνο για το Μιλάνο είσαι. Για φρουφρού και αρώματα με τον Αλέκο τον Ευσταδίου. Τι είναι ρε το Horizon Europe, ξέρεις? Τζούμας! Ή ο άλλος ο αναγνώστης στην Αλόγισο για τον Γάιδαρο Καβάλα. Προγράμματα τα οποία δεν περνούν καν μέσα από τα φίλτρα των ελληνικών υπουργείων. Είναι απευθείες. Πας τα διεκδικείς, τα παίρνεις και φτιάχνεις πράγματα για τον τόπο σου. Ξέρετε ρε εσείς ποιος είναι ο ρόλος στις Βρυξέλλες των managers? Ο ρόλος των project managers. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει εξειδικευμένους τεχνοκράτες. Managers διαθέτει αυτούς τους task forces. Για την πράσινη μετάβαση και σε κάθε θεματική. Πράσινη μετάβαση, ψηφιοποίηση, πολιτική προστασία. Task forces, managers. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να δουν όριμες μελέτες. Έλα να σίγα σου κάνουν σεμινάρια. Όριμες μελέτες. Θέλουν βιώσιμα πλάνα. Θέλουν ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς. Δεν πάει να τους λες εσύ ότι ανοίγεις τον τάδε κόμμα. Δεν συγκινούνται αυτοί οι άνθρωποι, οι μάνατζερς, από κομματικές ταυτότητες. Να σίκα. Τι να τους πεις αυτούς, ότι είσαι δεξιός? Ζαμάν φούρνο και απάνω τούρλα θα σου πούνε. Που είσαι δεξιός από το Βελεστίνο. Δεξιούλη! Δεξιούλη! Δεν συγκινούνται αυτοί οι άνθρωποι από κομματικές ταυτότητες, ούτε από πολιτικές πιέσεις. Οι περισσότεροι, Δημητράκη, επαρχιακοί δήμοι δεν διαθέτουν εξειδικευμένα γραφεία ευρωπαϊκών προγραμμάτων και να διαθέτουν στελέχη που μιλάνε τη γλώσσα των Βρυξελών. Αν ήμουν ανασύγκας, τουλάχιστον δεν θα είχα αυτές τις δυνατότητες, τις γνώσεις. Θα έπαιρνε ένα τέτοιο παλικάρι εδώ στο Δήμο που να μιλάει τη γλώσσα των Βρυξελών και μέσω αυτού θα διεκδικούσα 2-3 στελέχη τέτοια. Είναι, ξέρεις, πολύ εύκολο για έναν δήμαρχο να ρίξει την ευθύνη στην Αθήνα που καθυστερεί, να ρίξει την ευθύνη στον υπουργό που δεν μας ακούει, παρά να ταξιδέψει ο ίδιος στο εξωτερικό. Είναι δύσκολο να πάει ο Νασίκας, να πάει ο Τζούμας, να πάει αυτός της αγοράς ή να πάει ο Εσερίδης. Ο Εσερίδης θέλει να είναι στον Αλμυρό και να μαλώγει με τον Χατζή Κυριάκο. Παρά να ταξιδέψει στις Βρυξέλλες, να πάει να δικτυωθεί, να βρει εταίρους, να βρει άλλους ευρωπαϊκούς δήμους και να καταθέσουν ανταγωνιστικές προτάσεις. Αυτά για να τα κάνεις. Θέλουν δυνατότητες. Η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία απαιτεί και χρόνο. Πάνω απ' όλα θέλει σοβαρότητα, βάθος χρόνου. Τοπικοί άρχοντες τώρα σαν τον Ασίκα, σαν τον αυτόν από την Ζαγορά, προτιμούν μικρά, προτιμούν ορατά έργα, έργα βιτρίνες,
γουστάρουν μια πλάτη.

ακόστρωση, γουστάρουν μια ασφαλτόστρωση, μια τσιμεντόστρωση μέσω εθνικών κονδυλίων, ή να πάνε να παρακαλέσουν στην περιφέρεια που φέρουν άμεσες ψήφους. Μια τσιμεντόστρωση, μια ασφαλτόστρωση φέρνουν άμεσους ψήφους, παρά μεγάλα, παρά δομικά, παρά οραματικά έργα υποδομής που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα ολοκληρωθούν στην επόμενη θητεία. Γιατί όλα αυτά, γιατί είναι άσχημα. Πού να ξέρω ο Νασίκας τώρα. Ο Νασίκας έτσι να γίνει δήμαρχος και νομίζει ότι ποιος είναι. Στον 21ο αιώνα, δήμαρχε της αγοράς, ο πετυχημένος δήμαρχος δεν είναι πλέον ο καλός πολιτευτής που ξέρει να χτυπάει πόρτες μαζί με τον Τριαντόπουλο και με τη Ζέτα στην Κλαθμόνωση στο Σύνταγμα. Πετυχημένος δήμαρχος είναι ο Chief Executive Officer, ο CEO του Δήμου. Αυτός είναι ο επιτυχημένος δήμαρχος, ο CEO του Δήμου του. Είναι αυτός που παίρνει το αεροπλάνο, πηγαίνει στις Βρυξέλλες, συμμετέχει στην Επιτροπή των Περιφερειών, διεκδικεί κονδύλια Νασίκα με τεχνικά άρτιες μελέτες και αντιμετωπίζει τον Δήμο του όχι σαν φτωχό συγγενή, αλλά ως ισότιμο ευρωπαϊκό εταίρο. Όσο λοιπόν η Μαγνησία και η Ελλάδα γενικότερα, Δημητράκη, ανακυκλώνει αυτό το μοντέλο του παρακαλυτού, της παράκλησης και των κατόπιν ενεργειών, οι πόλεις μας, τα χωριά μας θα χάνουν το τρένο του μέλλοντος. Την ώρα που άλλοι ευρωπαϊκοί, ακόμη και βαλκανικοί δήμοι εδώ των Βαλκανίων, απορροφούν εκατομμύρια ευρώ επειδή απλά πήγαν εκεί και έμαθαν απλά και διεκδίκησαν. Δεν ξέρει λοιπόν ούτε ο Νασίκας, ούτε ο Τζουμάκος από τη Σκιάδο, ούτε εκείνος ο υπάλληλος της ΔΕΗ από την Αλόνισο που έκανε το γιο του αστυνομικό αντιδήμαρχο, ούτε αυτός ο δοντογιατρός από τη Ζαγορά. Κρίμα που είσαι και δοντογιατρός. Κρίμα! Κρίμα! Μόνο για τσίπουρα είσαι! Για τίποτα άλλο δεν είσαι! Κατάλαβες εσύ, Δημητράκη, γιατί μου τη δίνουν. Μου τη δίνουν, εσύ, Δημητράκη. Μου προκαλούνε με το!

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

μου λένε τα φιλαράκια μου από πάνω από Θεσσαλονίκη. Μου λένε τα φιλαράκια μου εκεί από τον Μπρουμαχώνα και από εδώ μεριά και από εκεί από τη Βουλγαρία στον Μπρουμαχώνα. Μου λένε τα φιλαράκια μου από τη Γουμένισσα, τους τηλεφωνώ για να ξέρω τι παίζεται στα σύνορα. Γουμένισσα είναι λίγο πριν τα σύνορα για τα Σκόπια. Δεν έχει σταματημό, λένε, η κίνηση στα σύνορα. Μου στέλνει μηνύματα από το Χάσκοβο, από τη Βουλγαρία, ο Θανάης ο Τσολάκης. Δεν έχει σταματημό η κίνηση στα σύνορα με τα Σκόπια και με τη Βουλγαρία για φθηνή βενζίνη. Όλη η Βόρεια Ελλάδα πηγαίνει Σκόπια και Βουλγαρία για να γεμίσει τα τεπόζιτα του αυτοκινήτου. Μέχρι και 60 λεπτά φθηνότερα η βενζίνη στα σύνορα. Στους ευζώνους για τα Σκόπια, ουρές τα αυτοκίνητα. Χιλιάδες οδηγοί φεύγουν για γεμάτο ντεπόζιτο για να εξοικονομήσουν μέχρι και 30 ευρώ. Και κάνουν υπομονή εκεί στον έλεγχο του τελωνίου των Ευζώνων. Χιλιάδες κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας με προορισμό πρατήρια καυσίμων στα Σκόπια. Τα ακούτε ρε βουλευτάκια του γλυκού νερού, βουλευτάκια του Μητσοτάκη, τα ακούτε ρε. Με τη τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων, περίπου εκεί στα 1,60 λεπτά του ευρώ, 1,60. Το γέμισμα του ρεζερβουάρ κοστίζει αισθητά λιγότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Το πετρέλαιο κίνησης πωλείται προς 104,5 δινάρια, περίπου 1,70 ευρώ το λίτρο. Η διαφορά φτάνει περίπου τα 60 λεπτά στο λίτρο στην αμόλυβδη και τα 54 λεπτά στο ντίζελ. Με βάση βέβαια τις τιμές που παρατίθενται για τις δύο πλευρές, για τις δύο πλευρές των συνόρων. Παράδειγμα, για ένα γέμισμα 50 λίτρων βενζίνης, αυτό μεταφράζεται σε όφελος που μπορεί να αγγίξει τα 30 ευρώ. Χωρίς βέβαια να υπολογίζεται το κόστος της διαδρομής. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στον Μπρουμαχώνα. Οδηγοί από τις Σέρες, τη Δράμα, από το Κιλκής, περνούν στη Βουλγαρία αναζητώντας φθηνότερα καύσιμα. Την ίδια ώρα η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα κινείται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Και ξέρετε, το υψηλό κόστος δεν επιβαρύνει μόνο τους οδηγούς. Αυξάνει και τις δαπάνες παραγωγής και μεταφοράς αγαθών, ασκώντας πίεση στις τιμές τους. Ενώ αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στα καύσιμα, ασχημομούρη Άδωνη, πατσαβούρα Άδωνη, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η νέα τιμολόγηση από τα διελιστήρια την Τρίτη ενδέχεται να φέρει επιπλέον αύξηση κοντά στο 2%. Το κατάβερσα Κακομοίρη Θεοχάρη. Θεοχάρη Κακομοίρη. Το κατάλαβες ρε τσόγλανε της πολιτικής Κερανάκη. Ρε τσογλάνη Κερανάκη, το κατάλαβες. Καραγκιοζάκο Κερανάκη. Εσείς οι κυβερνητικοί εδώ της Μαγνησίας, μην παίρνετε θάρετα. Σκατάκια απόσκατα είσαστε κι εσείς. Σκατάκια απόσκατα είσαστε. Έχει να πέσει μαύρο. Τριαντόπουλε, έχει να πέσει μαύρο.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία, 10 και 9 λεπτά. Ρε παιδιά, ανησυχώ. Ανησυχώ, έχω να δω πολλές εβδομάδες τον αντιδήμαρχο, πρώην αντιδήμαρχο, σιγά τώρα, τον αντιδήμαρχο, τον Μιχάλη τον Καπουρνιώτη. Έχω να τον δω πολλές εβδομάδες. Βέβαια, πριν από κανένα δύο εβδομάδες απήντησε σε ένα σχολείο μου εδώ, έστειλε μήνυμα, αλλά από τότε τίποτα, ούτε τον βλέπω έξω να κυκλοφορεί, ούτε οι κρυφές οι κάμερες πιάνουν κινήσεις. Ανησυχώ. Δεν ξέρω, θα πάρω τηλέφωνο τη φίλη μου την Αγγελική και θα της πω: Αγγελικούλα, το και το. Θα μου πει τι σημαίνει, ρε Γιώργη, εκεί στο Βόλο. Θα πω: κυρία Νικολούλη, έχω πολλές εβδομάδες να δω τον αντιδήμαρχο Καπουρνιώτη. Ανησυχώ. Θα μου πει: θες να στείλω πάνω τα λαγωγικά μου, Γιώργο μου? Ναι, Αγγελικούλα, θέλω. Αν και έχω την αίσθηση ότι σήμερα το απόγευμα θα ξεμητήσει. Σήμερα το απόγευμα. Γιατί λέω σήμερα το απόγευμα θα βγάλει το κεφάλι από τη φωλιά ο Καπουρνιώτης. Έχω τους λόγους μου. Κάποια άλλη αντιδήμαρχη, Γιώργο Σκλιά, καλημέρα. Γιώργο Σκλιά, κάποια άλλη αντιδήμαρχη μου λένε ότι είναι για την Πέτρα Ολύμπου. Για την Πέτρα Ολύμπου, ειδικά ο ένας της λαϊκής δεξιάς θέλει και ζουρλομανδία. Ζουρλομανδία από το κακό του. Γιώργο Σκλιά, άκου τι σου λέω. Αίμα μέχρι τέλους.

Όλος παραδόξος, χθες μιλήσαμε για κάποιους ακροατής, μίλησε για χόρτα μέσα στο λιμάνι από την πλευρά της Μπουρμπουλήθρας και δεν ανταποκρίθηκε ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, ο Απόστολος Βεργής. Δεν ανταποκρίθηκε. Γιατί δεν ανταποκρίθηκε? Είναι καλά? Έχω κάποιες ώρες να ακούσω αντιδήμαρχο Βεργή. Δεν ανταποκρίθηκε χθες σε παρατήρηση ακροατή. Πού είναι ο αντιδήμαρχος? 1, 1,5. Πού είναι ο αντιδήμαρχος Βεργής? 2 παρατέταρτο. Το 3 καίγεσαι. 2 2 και 5. 2 και 6. Ψάχνω να βρω τον αντιδήμαρχο Βεργή. Δύο και επτά. Δύο και οχτώ.

αρχίζω και ανησυχώ, δεν εμφανίζεται αντιδήμαρχος Πρασίνου Αποστόλης Βεργής. Αντιδήμαρχε Βεργή, να σου κάνω ένα απλό σεμινάριο με μια τάκα. Αντιδήμαρχε Βεργή, αυτό που θα πω δεν ισχύει για σένα, είναι για άλλους. Το χρήμα πολύ εμίσησαν τη ρουφιανιά ουδής.

Όπως μας ενημερώνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Χρήστος Μπουκώρος, έφτασε η ώρα της πληρωμής για τους 91 δικαιούχους σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκιο. Νασίκα, άκου να μαθαίνεις, Νασίκα! Δήμαρχε Νασίκα! Αντί να ενδιαφερθείς εσύ, εσύ ενδιαφέρεσαι μόνο για το καινούργιο δημαρχείο. Για να βάλετε πάνω σε επαχές πολυθρόνες τις κολάρες σας. Άκου Νασίκα να μαθαίνεις. Από ό,τι λέει ο Μπουκώρος, έφτασε η ώρα της πληρωμής για 91 δικαιούχους σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκιο. Καθώς υλοποιείται εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί η θέσμευση του Πρόεδρου του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων της Προέδρου, είναι μια σταματήνα Παπαδόγκωνα προς τον Μπουκώρο. Η θέσμευση προς τον Μπουκώρο πρόκειται για τους ιδιοκτήτες των οποίων οι εκτάσεις απαλωτριώθηκαν αναγκαστικά για την κατασκευή των αγωγών άρδευσης της περιοχής από τη Λίμνη Κάρλα και οι οποίοι βρίσκονται πλέον ένα βήμα πριν από την καταβολή των χρημάτων που δικαιούνται οι άνθρωποι. Όπως λοιπόν ενημέρωσε τον Μπουκώρο η Παπαδόγκωνα, τα σχετικά εντάλματα πληρωμής απεστάλησαν από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων στη ΔΟΗ Βόλου προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν. Να πω λοιπόν ότι ο Χρήστος Μπουκώρος είχε παρέμβει για το συγκεκριμένο ζήτημα έπειτα από οχλήσεις δικαιούχων της περιοχής και είχε ζητήσει αναλυτική ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης. Η θέσμευση λοιπόν αυτή της Παπαδόγκωνα προς τον Μπουκώρο υλοποιείται. Πρόκειται για σημαντικά χρηματικά ποσά για τους ιδιοκτήτες γης σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκιο, πλειονότητα των οποίων είναι αγρότες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαλωτριώσεις αφορούν εκτάσεις αρκετών στρεμάτων. Νασίκα, το κατάλαβες? Δικιά σου δουλειά είναι αυτή. Δεν είναι του Μπουκώρου. Νασίκα, το παίζεις δήμαρχος? Ρε εσύ, Αποστόλη Παπατόλια, είναι αυτός δήμαρχος? Αποστόλη Παπαντόλια, αν ο Νασίκας είναι δήμαρχος, εγώ είμαι η Μελάνια Τραμπ.

Καλημέρα Γιώργα ρε, καλημέρα Κοπενχάγη. Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα στη Σκιάθο. Σπύρο Μπόζα, καλημέρα Σκιάθος. Γιώργο Βασταρδί, Γιωργάρα, καλημέρα. Κωστή Σαρή, καλημέρα, πώς είσαι. Και βέβαια καλημέρα στον άρχοντα της Σκιάθου, τον Δημήτρη τον Διολέτα. Θαλάσσια ταξί Δημήτρης Διολέτας, ο άρχοντας του νησιού. Μπάλαλας. Χωρίς μπαλαλά βγαίνει χειμώνας. Γιατί βγαίνει το καλοκαίρι.

Έτσι που λες, κύριε Θόδωρε Ζουμπούλη, καλημέρα. Κύριε Θόδωρε, μας είπε κακομύριδες ο Θεοχάρης, τον Golden Boy, που τον έστελε το Maryland να παίξει ρόλο στην Ελλάδα, το Θεοχάρη. Θεοχάρης δεν είναι τυχαία πάντοτε μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Όχι. Ο Θεοχάρης είναι απεσταλμένος. Απλά δεν τον έχουν πάρει χαμπάρι ακόμη. Έχουμε και τη γούνα του από το Maryland, ούχο λίγα.

Θεοχάρης που λες, κύριε Θόδωρε, διαχώρισε προχθές τα κόμματα σε κόμματα που εκπροσωπούν δύο κατηγορίες συμπατριωτών μας. Αυτό το κόμμα που περιλαμβάνει τους νοικοκύριδες ή τους νοικοκυραίους, όπως θέλετε πείτε τους, και είναι προφανώς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μαζεύουν τους κακομύριδες. Ο Θεοχάρης, κύριε Θόδωρε, είναι μεταγραφή σας από το ποτάμι του Θεοδωράκη. Υφυπουργός δεν προχώρησε βέβαια σε περαιτέρω, όπως τα όφιλε, διαχωρισμό σε πατριώτες και απάτριδες, έτσι ώστε στους νοικοκύριδες να προστεθούν οι πατριώτες, τους οποίους και καταφανέστατα βέβαια αδικεί, γιατί δεν γνωρίζουμε πατριώτη σαν αυτούς που κατέβαιναν στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία που να μην είναι και νοικοκύρης. Έτσι που λέει, κύριε Θόδωρε, για το Θεοχάρη. Και σαν να μην έφτανε που ξέχασε τους πατριώτες, παρέλειψε να αναφερθεί και στους φιλάνθρωπους, μια ιδιαίτερη κατηγορία ευπόρων νοικοκύριδων, οι οποίοι τον πλούτο τους αφορολόγητο, εάν πρόκειται για εφοπλιστές ή φορολογούμενο, με 5% εάν προέρχεται από μερίσματα των εταιριών τους, τράπεζες, τεχνικές ενέργειες, σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, δεν τον εμφανίζουν μόνο για επιδεικτικούς της επιχειρηματικής ικανότητας σκοπούς, άξια να ανταμυφθεί με αγαθά που στερείται η μάζα των εργαζομένων, των συνταξιούχων, η οποία βέβαια δεν αφήνει αβοήθητους τους νοικοκύριδες μέσω ιδρυμάτων, για το σκοπό αυτό ιδρυμάτων, τα οποία διευθύνονται, Θεοχάρη, από συζύγους, από μαμάδες και από μητερούλες της πατρίδας. Θεοχάρη, τους νοικοκύριδες της πατρίδας μας τους γνωρίζει καλά από την ιστορία του ο λαός μας. Θεοχάρη, οι νοικοκύριδες, απότεροι πρόγονοι τους ήταν οι κοτσαμπάσιδες. Και πρόσφατα, οι πρόσφατοι, Θεοχάρη, οι κατοχικοί δοσύλλογοι. Θεοχάρη, οι νοικοκύριδες, οι μαυραγωρίτες και οι συνεργάτες των Γερμαναράδων. Θεοχάρη, τσόγλανε! Κοντά στους απογόνους αυτών των παλιών νοικοκύριδων, και έπειτα από έναν εμφύλιο πόλεμο στο πέρας του οποίου έγινε η ανάλογη πολιτική απολύμανση, τι να λέμε και τι να ομολογούμε για τους κακομύριδες, δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά πράγματα. Είναι η υπάκουη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών που εργάζεται σε άθλιες συνθήκες, αμείβεται με μισθούς που πιέζουν ασφυκτικά τις ανάγκες της καθημερινότητας, στερείται των δικαιωμάτων για την παροχή υπηρεσιών υγείας, υπηρεσιών παιδείας και πρόνοιας, και αποδέχεται με δουλοπρέπεια να συμβιώνει, να υπηρετεί ή να συναλλάσσεται με μια οικονομική και πολιτική ελίτ η οποία ζει σε βάρος του, Θεοχάρη. Όμως ανάμεσα σε αυτούς τους κακομύριδες, κατά τον Θεοχάρη, υπάρχουν και άνθρωποι με υπερηφάνεια. Θεοχάρη, είναι τα νέα παιδιά που συχάθηκαν υπουργούς, πολιτικούς, νοικοκύριδες και φοβισμένους κακομύριδες, και αειδιασμένοι, Θεοχάρη, άφησαν πίσω μια χρεοκοπημένη χώρα και αναζήτησαν στο εξωτερικό μια νέα πατρίδα. Θεοχάρη, και είναι και εκείνοι που αρνούνται να αποδεχθούν σαν σωσίβιο στην χρόνια τρικυμία που προκάλεσαν αυτοί οι μέντορες της νοικοκυροσύνης, την κρατική ελεημοσύνη των επιδομάτων
και την ιδιωτική φιλανθρωπία. Θεοχάρη, πάρε και το Τσίπρα μαζί σας. Αυτοί οι αρνητές της τάξης, του φόβου και της υπακοής ενοχλούν εσένα, Θεοχάρη, και τους νοικοκύριδες. Θεοχάρη, γνωρίζεις, αν και αμφιβάλλω, ότι οι μεγάλες κοινωνικές αλλαγές από την εποχή των δούλων ξεκίνησαν από καταπιεσμένους στα όρια της αντοχής τους κακομύριδες. Από εκεί ξεκίνησαν, Θεοχάρη, οι μεγάλες κοινωνικές αλλαγές. Αυτήν την υπερηφάνεια των κακομύριδων που είναι σε ύπνωση, αυτήν φοβάσαι, Θεοχάρη, εσύ και οι νοικοκυρέοι. Φοβόσαστε τη μέρα, Θεοχάρη, που δεν θα αποδεχθούμε τον εξευτελισμό των επιδομάτων της κοινωνικής ελεημοσύνης και θα γυρίσουμε την πλάτη στους ιδιώτες ευεργέτες.

αυτά που λέτε με τον Θεοχάρη του ποταμιού και του Μέριλαντ. Ο Θεοχάρης απεστάλλει δια της τεθλασμένης. Golden Boy. Golden Boy. Ο καθένας παίζει το ρόλο του, παιδιά. Ο καθένας είναι ένα πιόνι στη σκακέρα. Είμαστε ένα προτεκτοράτο και μας παίζουν στο σκάκι.

Μας παίζουν στο πιάκι, στο σκάκι, στην κυριολεξία. Έχω τώρα καφεδάκι εδώ πέρα και το μυαλό μου έχει πάει στον Κασιδιάρη. Γιατί αρκετοί από εσάς θέλουν να ακούσετε και Κασιδιάρη. Ακούστε λοιπόν τώρα. Για τον μπαμπούλα της ακροδεξιάς, ακούστε και για το μεγάλο ξέπλυμα. Γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη κινδυνεύει στις εκλογές του προτεκτοράτου και μάλιστα του στέλνουν και μηνύματα οι Αμερικανοί με την Γκίλμπερι. Έλεγε προχθές η Γκίλμπερι Γκίλφοιλ ενώπιον του Υπουργού Παπασταύρου ότι μπορούν να ρίξουν οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν οι Αμερικανοί την ελληνική κυβέρνηση. Έτρεχαν. Βέβαια το θέμα δεν πήρε διαστάσεις στα τσοδοκάλαδα της Αθήνας, καθ' υπόδειξη βέβαια. Η κυβέρνηση λοιπόν του Κυριάκου κινδυνεύει στις εκλογές, οπότε είναι η ώρα να εμφανιστεί ξανά ο βολικός μπαμπούλας της ακροδεξιάς για να σώσει τη δεξιά που κλειδονίζεται. Γι' αυτό σας λέω, ο καθένας παίζει το δικό του ρόλο, αλλά εσείς είσαστε έτοιμοι να αρπάξετε το δόλωμα, να το καταπιείτε, να σας πιάσει το καμάκι, να σας πιάσει η σαλαγκιά, να σας πιάσει το αγκίστρι. Έτοιμοι. Ναι φίλε, εσύ που μου έλεγες τις προάλλες για τον Κασιδιάρη, και εσύ είσαι έτοιμος να καταπιείς το δόλωμα. Έρχεται λοιπόν ξανά ο βολικός μπαμπούλας της ακροδεξιάς για να σώσει την παρτίδα. Έρχεται λοιπόν ο Κασιδιάρης, άλλοτε σαν σκιά και άλλοτε σαν απειλή, για να μας θυμίσει τι? Για να μας θυμίσει πως η Ελλάδα κινδυνεύει.

Γι' αυτό σου λέω, Γιώργο Καρατζαφέρη δεν θα λιώσει ποτέ. Γιώργο Καρατζαφέρη δεν θα λιώσει ποτέ. Είχε δίκιο Σπύρος, ο φίλος μου. Ο Καρατζαφέρης. Το έργο το έχουμε ξαναδεί μετά την χρεοκοπία του 2010. Τότε, άκου φίλε, εσύ που μου έλεγες για τον Ηλία. Το έργο το ξαναείδαμε μετά την χρεοκοπία του 2010. Τότε, με κάποιο θαύμα, να σας τα θυμίσω γιατί τα ξεχνάτε. Τότε λοιπόν, με κάποιο θαύμα, η νεοναζιστική Χρυσή Αυγή πήρε το πράσινο φως από τον Άριο Πάγο, γιγαντώθηκε από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης των ολιγαρχών, εργαλειοποιήθηκε και προσφέρθηκε σαν το τέλειο σκηνικό τρόμου. Το εκλογικό σώμα λοιπόν έπρεπε να πιστεί ότι η καμένη χώρα κινδυνεύει από τα τάγματα εφόδου και τους τραμπούκους και όχι από τους σοβαρούς πολιτικούς και τους τραπεζίτες που την ξέσκισαν και την οδήγησαν στα μνημόνια. Αφού λοιπόν οι χρυσαυγίτες είναι φασίστες, αυτομάτως όλοι οι υπόλοιποι χρίζονται δημοκράτες. Άψογο. Άψογο συστημικό ξέπλυμα. Αφού οι χρυσαυγίτες είναι φασίστες, αυτόματα όλοι οι άλλοι χρίζονται δημοκράτες. Αυτό κι αν είναι ξέπλυμα. Μελουλάκι. Μελουλάκι. Ξαφνικά η Ελλάδα γέμισε επαγγελματίες αντιφασίστες. Ξαφνικά η Ελλάδα γέμισε από τηλεοπτικούς αυτόκλητους προστάτες της δημοκρατίας. Όταν μάλιστα τολμούσες να επισημάνεις ότι το δομικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι η περιθωριακή βία, αλλά είναι η οικονομική κατάρρευση, η απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Είναι η ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης για τα εγκλήματα της χρεοκοπίας. Τότε αν τα λέγες αυτά, σε κοιτούσε με καχυποψία. Αν δεν συμφωνούσες με το δικό τους αφήγημα, ήσουν ύποπτος. Ήσουν βοηθός του Κασιδιάρη, του Μιχαλολιάκου, ήσουν βοηθός των φασιστών. Η πιο εμβληματική επιστράτευση της ακροδεξιάς για την σωτηρία του δεξιού καθεστώτος παραμένει η Χούντα των Συνταγματαρχών του 67. Η Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου είχε θριαμβεύσει στις εκλογές του 64 και σάρωνε λαϊκά. Πριν προλάβουν οι κάλπες να επιβεβαιώσουν ξανά την συντριβή της συντηρητικής παράταξης, ήρθε το στρατιωτικό πραξικόπημα. Ο στόχος επετεύθη. Η επταετία διέλυσε τον προοδευτικό χώρο, ομαλοποίησε τον αυταρχισμό και προετοίμασε το έδαφος ώστε η δεξιά να επιστρέψει σαν ελευθερωτής με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και το θριαμβευτικό 55% στις εκλογές του 74. Για όποιον εθελοτυφλή ακόμα, φίλε, η Χούντα δεν ήταν ένα ατύχημα. Ήταν η σκληρή, ήταν η αυταρχική εφεδρεία της ίδιας της δεξιάς. Αυτός λοιπόν ο εκβιασμός με τον μπαμπούλα της ακροδεξιάς δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Γαλλία. Εκεί για δεκαετίες παίζεται το ίδιο κουραστικό θέατρο. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία επιστρατεύεται το δημοκρατικό μέτωπο, ψηφίστε όλοι ενωμένοι τον φιλολεύθερο ή δεξιό υποψήφιο από τον Σιράκ μέχρι τον Μακρόν για να φράξετε το δρόμο στον ακροδεξιό Λεπέν ή την κόρη του. Μόνο που το παραμύθι πάλιωσε. Το παραμύθι πάλιωσε. Οι πολίτες κουράστηκαν να βλέπουν τις κυβερνήσεις του δημοκρατικού τόξου να εφαρμόζουν στην πράξη τις πιο ακραίες δεξιές αντικοινωνικές πολιτικές. Έτσι λοιπόν προσπερνούν τους ενδιάμεσους και στρέφονται πλέον απευθείας

στην αυθεντική ακροδεξιά, στη Γαλλία, στη Γερμανία με το AFD, στην Ιταλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και η αριστερά, η ανανεωτική, η σοσιαλδημοκρατική, η κομμουνιστική, πού βρίσκεται σε όλο αυτό το σκηνικό? Πού είναι η αριστερά, ρε παιδιά? Στον κόσμο της. Η αριστερά είναι στον κόσμο της εγκλωβισμένη σε μια βολική ακινησία. Παρακολουθεί η αριστερά τις εξελίξεις σαν θεατής. Αρνείται να αναλάβει την οποιαδήποτε Γιάννα Κανέλη ευθύνη για την κατάρρευση των κοινωνικών δομών που τροφοδοτεί την ακροδεξιά οργή και αποφεύγει να κάνει την αυτοκριτική της για το πώς έχασε την επαφή με τα λαϊκά στρώματα, Γιάννα Κανέλη. Προφανώς η ηγεσία της αριστεράς προτιμά την εύκολη ερμηνεία, δηλαδή ότι οι πολίτες της Ευρώπης πέφτουν το βράδυ στο κρεβάτι τους δημοκράτες και ξυπνούν ξαφνικά από κάποια ακατανόητη επιφύτηση, ξυπνούν σαν φασίστες.

Το πιάσατε το παρασύνθημα. Τυφλοσούρτη στο σκάκι. Αυτός είναι ο μπαμπούλας της ακροδεξιάς και έτσι γίνεται το μεγάλο ξέπλυμα. Και εμείς καταπίνουμε το δόλεμα κατευθείαν αμάσιτο. Κάθε φορά αμάσιτο το καταπίνουμε. Εάν δεν καταλάβατε και αυτά, τότε έχουμε θέματα.

γράφει φίλος ακροατής, μας καταμπέρδεψε. Σοβαρά ρε φίλε. Ποιο Γιαννά γίνεται? Σε καταμπέρδεψα. Ποιο Γιαννά γίνεται ρε φίλε? Έχουμε θέμα τότε φίλε. Αν μπερδεύτηκε σήμερα, έχουμε θέμα μεγάλο φίλε. Είναι πεσμένο το ανασωπητικό σου φίλε. Καταρχήν έχεις έλλειψη σιδήρου. Ήμαρτον Παναγία μου. Απογοητεύουμε ρε φίλε. Πραγματικά απογοητεύουμε.

Ένας ακροατής, ποιος είναι αυτός, ο Σπύρος, μου γράφει κύριε Βεργή, κύριε Αντιδήμαρχε Βεργή, δεν έχω χρόνο τώρα, την ώρα που σας καλούσα δεν ανταποκριθήκατε, τώρα δεν έχω χρόνο, αύριο το πρωί πλέον. Κύριε Βεργή, ανταποκρίθηκε ο κύριος Βεργής, μετρούσα μέχρι το 3, η εκπομπή τρέχει, έχει βάλει την έκτη και τρέχει, Αντιδήμαρχε, αύριο το πρωί σας καλέσουμε εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε, έστω και καθυστερημένα. Προφανώς κάποια δουλειά θα έχει ο Αντιδήμαρχος. Δεν απαιτώ μέσα 3 λεπτά να ανταποκρίνονται όλοι. Μπορεί να είναι σε μια σύσκεψη, μπορεί να είναι σε μια δουλειά. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, ανταποκρίθηκε ο κύριος Βεργής. Μου γράφει λοιπόν ο φίλος ο Αγραντής ο Σπύρος. Καλημέρα Γιώργο. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη ημέρα σήμερα και αν θέλεις, ζητώ συγγνώμη που το θέτω και ανατρέπω την ηρεμία της σκέψης σου. Πώς τα γράφεις ρε Σπύρο? Όμως θα ήθελα την ανάλυση και άποψή σου για την τροπολογία που πέρασε χθες βράδυ στη Βουλή περί νομιμοποίησης εκτάσεων που δηλώθηκαν στο παρελθόν και που όπως εγώ αντιλήφθηκα αθώνει και ό,τι έκνομο ή παράνομο έγινε στις υποθέσεις του ΠΚΠ. Άρε Σπυράκο, το πιάσες. Σπύρο, το πιάσες. Σπύρο. Ναι, με αυτήν την τροπολογία του ΠΚΠ, Σπυράκο, αυτή η διάταξη αυτή η διάταξη που αφορά την εκαθάριση αιτήσεων ενίσχυσης κατηγορείται από τους διάφορους ότι λειτουργεί αυτή η διάταξη, Σπύρο, έχεις δίκιο, σαν συγχωροχάρτη, ένα πράγμα, σαν αμνηστία για υποθέσεις εκτεταμένης απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις. Σπύρο, το πιάσεις. Κοίταξε, να σου πω καταρχήν πώς έχει το θέμα. Από ό,τι γνωρίζω, έτσι. Γιατί από χθες το βράδυ δεν πρόλαβα να το κάνω και πώς το λένε, operating. Να το αναλύσω βαθιά. Αλλά ό,τι έχω αντιληφθεί, ας το πω. Καταρχήν, θα κάνουμε μία διάγνωση, ή μάλλον θα κάνουμε μια ανατομία της υπόθεσης που λες. Εδώ από ό,τι έχω αντιληφθεί, Σπύρο, δεν λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των δασικών χαρτών. Από εκεί ξεκινάει η απατεωνιά, πρόσεξε. Η ρύθμιση αυτή ουσιαστικά νομιμοποιεί αναδρομικά την γνωστή φάμπρικα αυτών των παραγωγών του καναπέ, των φραπέδων, των χασάπιδων. Πρόκειται δηλαδή για περιπτώσεις όπου επιτίδης πυροδήλωναν δημόσιες δασικές εκτάσεις ή βοσκοτόπια χωρίς να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο, εισπράττοντες εκατομμύρια ευρώ από το απόθεμα, από το εθνικό απόθεμα, σε βάρος των πραγματικών αγροτών, σε βάρος των πραγματικών κτηνοτρόφων. Όπως εκείνος ο Ιερεμίας που από την Κοζάνη, από τη Βέρεια, από πού ήτανε, με τη γυναίκα του, την ξανθιά εκείνη, πώς τη λέγανε. Από την πλευρά του τώρα, το Υπουργείο προχώρησε σε κάποιες βελτιώσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά, από ό,τι άκουσα να λένε, το δημοσιονομικό σκέλος, Σπύρο, το δημοσιονομικό σκέλος της εκαθάρισης, και ότι δεν θίγει το ιδιοκτησιακό, δεν θίγει το δασικό καθεστώς των εκτάσεων και δεν αναστρέφει κανέναν έλεγχο που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις δικαστικές αρχές ή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσωπικά δεν τους πιστεύω, εσύ τους πιστεύεις?
αυτή είναι η ανατομία της υπόθεσης. Έτσι μας το παρουσίασαν. Όμως, Σπύρο, έτσι το παρουσίασαν αυτοί. Όμως, τα δικά μου συμπεράσματα. Αυτή η ψήφιση της διάταξης, Σπύρο, ανεξάρτητα από τις όποιες νομικές βελτιώσεις, όποιες τεχνικές βελτιώσεις, όποιες τεχνικές, νομικές, ξέρω εγώ, επεξηγήσεις, σίγουρα στέλνει μηνύματα προβληματικά στην κοινωνία, στην οικονομία. Την ώρα που ο πραγματικός, Σπύρο, παραγωγός παλεύει με το αυξημένο κόστος παραγωγής. Και πες μου, Χρήστο Μπουκόρο, αν συμφωνείς μαζί μου ή όχι. Την ώρα που ο παραγωγός, ο αληθινός, ο πραγματικός, παλεύει με αυτό το αυξημένο κόστος παραγωγής, παλεύει με την κλιματική κρίση, παλεύει με την γραφειοκρατία για να πάρει αυτές τις πενιχρές ενισχύσεις που δικαιούται. Έλεγα και με διέκοψε η ακροάτρια. Α, την ώρα που παλεύουν οι αγρότες για να πάρουν όλα αυτά, η πολιτεία εμφανίζεται να διευκολύνει δήθεν εκ των υστέρων υποθέσεις που βρίσκονται υπό έλεγχο. Εκ των υστέρων, δήθεν, να διευκολύνει. Καταρχήν αυτό από μόνο του, Ρεσπύρο, όταν εκ των υστέρων έρχεται δήθεν να διευκολύνει, αυτό από μόνο του καταλύει κάθε έννοια ισονομίας. Δηλαδή η τροπολογία αυτή, Σπύρο, ψηφίστηκε σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για διαφθορά και οργανωμένη απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δημιουργία οποιασδήποτε υπόνοιας ότι το εθνικό δίκαιο χρησιμοποιείται σαν εξαγνισμό, σαν κολυμπήθρα του Σιλοάμ για την συγκάλυψη παρανομιών, εκθέτει, Σπύρο, τη χώρα διεθνώς και θέτει σε κίνδυνο όλα αυτά τα κονδύλια, όλες αυτές τις ροές από τούδε και στο εξής, τις μελλοντικές ροές εν πάση περιπτώσει των ευρωπαϊκών κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής, της ΚΑΠ εν προκειμένου. Επομένως, Σπύρο, γιατί μίλησε για χθες βράδυ, η πρακτική του να εισάγονται διατάξεις που αφορούν ευαίσθητα οικονομικά δικαστικά ζητήματα με την μορφή κατεπίγουσας τροπολογίας σε άσχετα νομοσχέδια, όπως το νομοσχέδιο για την αλληλεία, υπονομεύει την διαφάνεια, υπονομεύει τον ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Συμφωνείς, Χρήστο Μπουκόρο? Χρήστο, σου την έφεραν και σένα. Εσύ αποκάλυψες το σκάνδαλο για τα κανάλια και σένα τιμώρησαν. Συμπέρασμα, Σπύρο, συμπέρασμα. Ακόμη κι αν ο στόχος του Υπουργείου είναι το ξεκλείδωμα των πληρωμών, ακόμη κι αν η γραφειοκρατική τακτοποίηση της κάθε εκκρεμότητας, ο τρόπος και η συγκυρία που επέλεξαν αφήνουν μια έντονη σκιά ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν, Σπύρο, η νομιμότητα προσαρμόζεται εκ των υστέρων σε παρατυπίες του παρελθόντος αντί να τις τιμωρεί, το μόνο που καταφέρνει, Σπυράκο, είναι να ανακυκλώνει το αίσθημα αδικίας και να επιβραβεύει τους έξυπνους, τους φραπέδες, τους χασάπιδες σε βάρος των νομοταγών. Αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα, Σπύρο, και στο είπα ευθαρσός. Επειδή μου έστειλες το μήνυμα.

0: Τριαντόπουλε, is that correct? Ο Μπουκόρος Τριαντόπουλε λέει, that's correct. Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές μας, 99-61, αν έχετε κάτι ουσιαστικό να πείτε, και 88-8-88. Παρακαλώ στο 61 πρώτα, καλημέρα κυρία.
1: Ναι, καλή σε μένα και συγχαρητήρια. Αυτό που είπατε είναι το πιο ουσιαστικό, τους αγρότες που αυτό τον καιρό περνούν ακούμε δύσκολα, που δεν μπορούν να ανοίξουν τα αφημί τους να κάνουν τις δηλώσεις τους. Μπράβο σας. Δεύτερο, θέλω να μου πείτε αν αυτό που σκέπτομαι, που άκουσα στην ανάλυση σας, αν είναι σωστό. Όταν ένα ιστορικό μνημείο στην Ελλάδα έχει γίνει γνωμοδότηση της μελέτης του έργου του, αλλά για τον ΑΒ λόγο το Υπουργείο Πολιτισμού δεν δίνει το OK στην περιφέρεια, ενώ έχει λεφτά η περιφέρεια να το κατασκευάσει, περνάει καιρό και να μην χαθεί και η γνωμοδότηση της μελέτης του έργου. Μπορεί η δήμαρχος, το οποίο ανήκει το ιστορικό μνημείο, να διεκδικήσει αυτό που είπε από τις Βρυξέλλες, κοινοτικά, οικονομικά, βοήθεια.
0: Ναι, αλλά ακολουθήσει τη σωστή σειρά, κυρία μου, βεβαίως μπορεί να το διεκδικήσει.
1: Δηλαδή η σειρά εννοείται να πάρει τη μελέτη που έχει γίνει.
0: Βέβαια.
1: Από την τοπική εφορία αρχαιοτήτων.
0: Τα υπουργεία είναι μεσάζοντες, κυρία μου.
1: Σωστά. Το κατάλαβα τι είπατε. Μπορεί όμως να πάρει τη μελέτη η οποία έχει γίνει, τη γνωμοδότηση της μελέτης του έργου που είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και βάσει εκεί να προχωρήσει. Έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά.
1: Μπράβο. Αυτό. Και να πάει εκεί κατευθείαν. Και αν θέλει να εκλεγεί φυσικά και να κάνει έργο που είναι στην περιοχή της. Έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μα δεν είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Βρυξέλλες, διαθέτουν project managers, κυρία μου.
1: Έτσι,
0: δηλαδή διαθέτουν εξειδικευμένους τεχνοκράτες για κάθε θεματική ενότητα.
1: Μπράβο. Αρκεί αυτή να έχει το...
0: Πολιτική προστασία, έτσι. Ψηφιοποίηση, έτσι. Πολιτιστικά θέματα, αυτά που λέτε εσείς, πράσινη έτσι. Μετάβαση.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν τις σωστές, τις όριμες μάλλον μελέτες,
1: έτσι.
0: Θέλουν βεώσιμα...
1: Βέβαια. Έτσι. Ωραία. Άξιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έτσι ακριβώς θα τους πω.
0: Να είστε καλά, κύριε.
1: Να είστε καλά, έτσι, μπράβο. Έτσι.
0: Δεν λέγαμε το πρωί ότι οι Βρυξέλλες δεν είναι απλά ένα ταμείο το οποίο ξεζουμίζουμε, αλλά οι Βρυξέλλες πρέπει να είναι και είναι. Αλλά εμείς τα έχουμε παρεξηγήσει όλα. Ένα ζωντανό σύστημα. Ένα ζωντανό οικοσύστημα που τρέχουν απευθείες. Τι χρειάζεται η Μενδώνη? Τι χρειάζεται η Μενδώνη? Τι χρειάζεται ο Κυρανάκης και οι υπόλοιποι? Τρέχουν απευθείες χρηματοδοτικά προγράμματα που δεν περνούν, κυρία μου, καν μέσα από τα φίλτρα των ελληνικών υπουργείων.

ήμουνα δήμαρχος και θα παρακαλούσα τον Τριαντόπουλο να μου κλείσει ραντεβού με, το, με τον τάδε υφυπουργό. Δεν πήγαινα καλύτερα να αυτοκτονήσω. Θα ήμουνα δήμαρχος της Κάθου και θα περίμενε να μου φέρουν οι βουλευτές το θέμα του, της Μαρίνας. Δεν θα ήξερα τι ήθελα. Θα ήμουν δήμαρχος του νησιού και θα περίμενε να μου φέρουν το άμπουλανς. Ένας βουλευτής θα μου φέρει άμπουλανς, ασθενοφόρο παντός καιρού. Θα πήγαινα στις Βρυξέλλες και θα έπαιρνα τρία. Θα ήμουν δήμαρχος του νησιού και θα άφηνα κάποιους ιδιώτες, ενώ το σκάφος του λιμενικού σώματος, το άμπουλανς, έπρεπε να εξυπηρετεί όλες τις ποράδες και το έχουν και κάθεται μαζί με τους λιμενικούς, και θα άφανα τους ιδιώτες με σκοπιμότητα να μεταφέρουν τους ασθενείς, να κάνουν τις διακομιδές και να παίρνουν σε κάθε δρομολόγιο 5, 6 και 7 χιλιάδες ευρώ τη φορά. Δηλαδή αν έρθει 3 δρομολόγια την ημέρα με ασθενείς, θα πάρει 25.000 ευρώ. Τι στο διάλογο δήμαρχος θα ήμουνα.

0: ήρθε εδώ πέρα πριν δύο εβδομάδες ο Άδωνης Γεωργιάδης να εγκαινιάσει, λέει, το ΤΕΠ του νοσοκομείου. Τα επίγονται εκεί περιστατικά, έβαλαν δύο air condition εκεί πέρα. Βέβαια, όλο το κτίριο του νοσοκομείου Βόλου, όλο το καλοκαίρι την έβγαλαν οι ασθενείς με ανεμιστήρες, σκάσανε από τη ζέστη. Και επειδή έβαλαν δύο air condition στα επίγοντα, ήρθαν να εγκαινιάσει. Ήταν απ' έξω κάποιοι εργαζόμενοι να διαμαρτυρηθούν και αυτοί δεν ήξεραν και τον τρόπο διαμαρτυρίες. Και αυτός ήταν απ' έξω και τους κορόιδευε. Δηλαδή, ό,τι συνθήματα έλεγαν οι εργαζόμενοι, τα έλεγε μαζί τους και ο Γεωργιάδης. Τους τρολάριζε, τους κορόιδευε. Αντί να τον πάρουν, να τον πάρουν στα χέρια τους, από κάτω στα 100 μέτρα είναι η θάλασσα. Επάνω τον φουντάνουν κατευθείαν. Να τον φουντάνουν κατευθείαν, παραιτηθεί η κυβέρνηση. Ένας υπουργός υγείας να κοροϊδεύει τους εργαζόμενους, να τους τρολάρει. Και εν πάση περιπτώσει ήρθε εδώ πέρα. Ποιος βουλευτής τώρα, ο Τριαντόπουλος, οι υπόλοιποι, να του πούνε εσύ, ξέρεις πόσα δίνεις κάθε μέρα. Ξέρεις πόσα δίνεις κάθε μέρα στους ιδιώτες μόνο για τις διακομιδές των σποράδων. Ζωντανά εκατομμύρια, ρε. Ανιρτημένα στη διάβγεια. Ποιος να του τα πει. Ποιος βουλευτής να τα πει. Ή ποιος δημοσιογράφος να τα πει. Πείτε ότι κατέβαινα κάτω, κυρία μου, στο νοσοκομείο. Τα έπεφταν πρώτα πάνω μου οι βουλευτές να με απομακρύνουν. Και μετά οι αστυνομικοί. Γι' αυτό δεν πηγαίνω στις συνεντεύξεις. Γι' αυτό δεν πηγαίνω στις συνεντεύξεις. Κάποτε πήγαινα. Και από τότε που μου πέταξε ένα τασάκι σιδερένιο ο δήμαρχος του Βόλου, ο Πιτσιώρης, δεν ξαναπεί, κοντές με σκοτώσει. Γιατί του έκανα ερωτήσεις που δεν γουστάριζε, μου πέταξε τασάκι. Λοιπόν, την επόμενη φορά ή θα τον έπιανα και θα του άνοιγα το κεφάλι και θα πήγαινα φυλακή, ή θα με σκότωνε αυτός. Ποιος να βρεθεί λοιπόν να τα πει στο Γεωργιάδη, αυτή την κολοτούμπα, αυτή τη μούμια της πολιτικής, αυτό το τσογλάνι, ποιος να του τα πει. Πήγαν οι βουλευτάδες και τον έγλυφαν. Και τον έγλυφαν. Και ο πρώτος που τον έγλυφε ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Πατρινός. Καλός άνθρωπος, αλλά κομματικός είσαι, ρε εσύ, πρόεδρε. Είσαι και γιατρός, ντροπή. Γιατρός καρδιολόγος. Έγινες τώρα, σε κάνανε οι κομματικοί, σε κάνανε κομματόσκυλο τώρα, διοικητή ενός νοσοκομείου, από την Πάτα ρε στο Βόλο να κάνεις το μάνατζερ. Είναι δυνατόν? Αφού δεν κατέχεις το μάνατζερ λίγη. Είσαι γιατρός. Ξεφτιλίζεσαι, ρε γιατρέ. Μαζαράκι, πώς σε λένε. Είναι ντροπή και είναι ωραίος τύπος ο Μαζαράκης. Είναι φίλος του Άδωνη. Φίλος του Άδωνη. Δηλαδή αυτοεξευτελίζονται. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα, Γιώργο μου.
0: Καλώς τον.
1: Από Άγιο Κωνσταντίνο, Πλανητάρχης.
0: Γεια σου, Πλανητάρχη, τι έγινε?
1: Μια χαρούλα, εσείς?
0: Πώς το βλέπεις το πλανητικό σύστημα?
1: Μια χαρά είμαι. Την καλημέρα μου σε σένα και τους συνεργάτες σου.
0: Τι κάνει ο Άγιος Κωνσταντίνος? Έχουμε καμιά πρόοδο, κάτι?
1: Πώς το πες αυτό, να γελάσουμε και οι δυο μαζί?
0: Ναι. Εκεί το φέρανε το σκάφος για να βγάλει χειμώνα εκεί.
1: Εντάξει. Τι να πω τώρα. Δεν μου λες, σε πήρα να σου πω, ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα και ό,τι λες, ακούω χρόνια, το υπογράφω και το προσυπογράφω.
0: Μέσα στα καμένα, αφού, στον Άγιο Κωνσταντίνο με έχεις εσύ, στον Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Ναι, στον Άγιο Κωνσταντίνο, Γιώργο μου, στον Άγιο Κωνσταντίνο, ρε φίλε. Θέλω να σου πω ένα πράγμα. Εγώ αν ήμουν βουλευτής και ήμουν μέσω κοινοβούλιο, θα έλεγα ντρέπομαι να λεγόμαστε 300. Γιατί 300 δώσαν τη ζωή τους, χύσαν το αίμα τους. Χύσαν το αίμα τους. Και αυτοί οι 300 τώρα είναι το αίμα το δικό μας, του πολίτη. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Τσακώνονται, βρίζονται και μετά σταυροφιλιώνται για μέχρι να πάρουν τη βουλευτική έδρα. Και μετά τι γίνεται μετά, γράφουνε στα πουρνάρια τον κόσμο, να μην πω τίποτα άλλο. Τσακώνονται για να πάνε το 10.000 το μήνα. Βενζίνες εμείς πληρώνουμε. Ρούχα Εμείς πληρώνουμε παπούτσα, κάλτσες, κουστούμια, σερβιέτες. Τι να πονάουν. Και τσακώνονται γι' αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι έχεις πει μέχρι τώρα είναι χαρτί, γυαλί.
0: Εσείς έχετε βουλευτεί το Χρήστο το Σταϊκούρα.
1: Ναι.
0: Ο Χρήστος ο Σταϊκούρας ήταν, πώς το λένε, τσάρος της οικονομίας για χρόνια. Λοιπόν, είχε χαρτοφυλάκια πάντοτε από μεγάλη πολιτική οικογένεια, Σταϊκούρας.
1: Ναι, ο Κώστας, ο πατέρας του, λοιπόν, ξεκίνησε που ήταν με τον Καραμαλή.
0: Βγήκε προχθές ο Χριστάκος ο Σταϊκούρας να μας πει για τον οδικό άξονα, λέει, που είχε ξεκινήσει επί των ημερών του σαν υπουργός που ήταν το 24. Λοιπόν, για να συνδέσουν, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι εκεί της Ιταίας με το Μπράλο και με το... Με
1: την... Ναι, ναι, αυτό τι λέει Γιώργο Μωμός.
0: Δεν μπορούσε, λέει, δεν μπορούσε, δεν μπορούσε να πάρει μια πρωτοβουλία να κατέβει κάτω στον Πειραιά, να πάει στον ψηλό τον Βασίλη τον Κική και να τον πέλα εδώ, ρε Βασίλη.
1: Ποιος, ρε Γιώργο, μου τα κάνει αυτά, πες μου ποιος.
0: Πλανητάχη, να είσαι καλά, καλημέρα, άσε με να τα πω εγώ τώρα. Να πάει λοιπόν κάτω στο Υπουργείο Ναυτιλίας και να πει στον Βασίλη τον Κική, έλα εδώ ρε βασιλάρα. Σταϊκούρας εδώ, βουλευτής Φθιώτιδες, πρώην τσάρος οικονομίας. Γνωριζόμαστε, γνωριζόμαστε. Γνωριζόμαστε, θα τον έλεγε ο Κικίλιας, και δεν θα μπορούσε να του πει και όχι δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, η Φθιώτιδα αργοπεθαίνει. Φτιάξαμε την Εθνική Οδό όπως τη φτιάξαμε. Τα πάλε ποτέ καμένα βούρλα ο Άγιος Κωνσταντίνος και όλα αυτά. Δεν κατορθώσαμε να γίνουν σημεία αναφοράς. Είχαμε ένα λιμάνι στον Άγιο Κωνσταντίνο. Περνούσαν, έφευγαν, υπήρχε ζωή. Έλα εδώ ρε Βασίλη, κάνε μου μια χάρη. Βγάλε εκεί πέρα στις... δεν θέλουμε να βγάλεις επιδοτούμενες γραμμές. Σε παρακαλώ, θα βγάλεις. Να φεύγει κάποιες μέρες και ώρες. Να έχουμε συγκοινωνία με τις σποράδες από τον από το Μαντούδη. Και να έχουμε κάποιες μέρες και ώρες συγκοινωνία για τις σποράδες και από τον Άγιο Κωνσταντίνο της εκλογικής μου περιφέρειας. Και θα το αιτιολογούσα αυτό στον Βασίλη τον Κικίλια, στον Υπουργό Ναυτιλίας. Θα του έλεγα, Βασίλη Κικίλια, φώναξε πάνω τους επιτελάρχες σου, φώναξε πάνω τον αρχηγό του λιμενικού σώματος, φώναξε πάνω τον προεδρεύοντα Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Θα του έλεγα, έλα Βασίλη, κάντο τώρα, ο Σταϊκούρας είμαι, έλα. Βεβαίως, Χρήστο μου, θα μου έλεγε ο Βασίλης. Λοιπόν, τα επιχείρηματά σου. Ωραία, κοίταξε, δεις, το Μαντούδι για το χειμώνα είναι σε ανοιχτό πέλαγος. Πού να σταθούν τώρα εκεί πέρα τα ferry boat στο Μαντούδι, στους βορειοανατολικούς. Τα σπάσουν τα πλοία το χειμώνα, δεν προσφέρεται η συγκοινωνία Αθήνα σποράδες μέσω Μαντουδίου. Πρέπει να είναι ένα προστατευμένο λιμάνι και προσφέρεται τουλάχιστον για το χειμώνα το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου Θεότιδας. Θα το κοιτούσαν τον Χρήστο τον Σταϊκούρα, έκθαμβος θα τον κοιτούσε ο Κικίλιας, σου λέει τέτοιες γνώσεις ο Χρήστος, θα έλεγε ο αρχηγός του λιμενικού σώματος, δίκιο έχει ο υπουργός, η κύριε Υπουργέ Ναυτιλίας, δίκιο έχει ο κύριος Σταϊκούρας, ο πρόεδρος του ΣΑΣ, του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, βεβαίως. Να βγάλουμε λοιπόν στο Μεϊντάνι, στη διαδικασία, λοιπόν, τους εφοπλιστές να χτυπήσουν τη γραμμή Αγίου Κωνσταντίνου, λοιπόν, και το χειμώνα δηλαδή θα γινόταν για τις σποράδες μόνο από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Είναι προστατευμένο λιμάνι. Θα έβγαινε εκεί από τη Λιχάδα, θα πήγαινε από το Αρτεμίσιο, το Σκιάδο, Σκόπιλο, Αλόγισο. Θα είχαν επικοινωνία οι σποραδίτες, οι βορειοσποραδίτες με την Αθήνα. Και το καλοκαίρι να έκανα λοιπόν δύο δρομολόγια την ημέρα από το Μαντούδη και ένα ανθρωπολόγιο από τον Κωνσταντίνο. Θα έδινε ζωή στη Φθιώτιδα, ναι ή όχι? Ε, τι κάνει ο Σταϊκούρα, τι το ψηφίζετε? Ή δεν πάει ο Δήμαρχος εκεί πέρα να το χτυπήσει την πόρτα και να του πει: ρε Χρήστο, έλα ρε, κάνε αυτό! Πάει ο Δήμαρχος? Όχι, γιατί δεν έχετε ούτε Δήμαρχο. Πλανητάρχη, ούτε Δήμαρχο έχετε. Τη πλάκα είναι όλοι του. Ούτε Περιφερειάρχη έχετε. Τη πλάκα γι' αυτό. Μισό λεπτό κύριε Ζουμπούλη, στα οχτάρια πρώτα. Ελάτε κυρία μου, εσείς το 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργη.
0: Ποιος, δεν έχετε σειρά εσείς, περιμένετε λίγο, περιμένετε.
2: Περιμένετε.
0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
3: Γιώργο, καλή σου μέρα, καλημέρα στους φίλους ακροάτες. Με εγκάλυψες εκεί σχετικά με τις ερωστήριες Θεοχάρη.
0: Πώς.
3: Να με επιτρέψεις πριν πάω εγώ στον κύριο Θεοχάρη.
0: Για ποιον είπατε?
3: Για τον κύριο Θεοχάρη, δεν με καλέσατε.
0: Α, ναι.
3: Για τους εμμύριδες και τους κακομύριδες.
0: Γιατί δεν συμφωνείτε μαζί μου?
3: Θα πω, ας μου επιτρέψεις να πω κάποια πράγματα που θέλω. Εγώ ας σταθώ λιγάκι προχθές. Την περασμένη εβδομάδα συγκεκριμένα ήταν η ετήσια γενική συνέλευση του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, στην οποία προεδρεύει ο Αντώνιο Κουντιέρες, ένας πρωθυπουργός που ήταν κάποτε στην Πορτογαλία, του οποίου η θητεία του λύγει στο τέλος του έτους, και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα είχε επισκεφθεί πριν από ένα μήνα, ενάμιση, μας είχε στείλει και μια πεσταλμένη στην Κύπρο, ότι η πάση θυσία πρέπει να λυθεί το Κυπριακό, και μάλιστα από ό,τι είδα υποστηρίζει τη διζωνική, δηλαδή πιο κάτι ή μία κυβέρνηση, τέλος πάντων, με στελέχη από εδώ και από εκεί. Αυτά τα αντιπαρέρχομαι, και ξαφνικά αυτόν τον οργανισμό, τον οποίο ιδρύθηκε έτσι για την ιστορία του 1945 και αποτελείται από 193 μέλη κρατών σε όλο τον κόσμο, είναι αυτήν τον οποίο ο Τραμπ, όπως ξέρεις, θέλει να τον καταργήσει, τον θεωρεί ανίκανο και έχει δημιουργήσει το δικό του σύμφωνο ειρήνης, όπως το έχει ονομάσει, επιλεκτικά με κάποια μέλη τα οποία είναι και μάλιστα και μέτοχοι, δηλαδή πληρώνουν. Τώρα στέκομαι λιγάκι και σε δύο συγκεκριμένους από τους ομιλητές που έδωσαν σημασία. Ένας ήταν εδώ ο γείτονάς μας, ο Έντι Ράμ, αυτός ο εγωκεντρικός, ο οποίος πω ότι είναι με τσαρούχια και με πω ότι με αθλητικά παπούζια, τέλος πάντων αυτά δεν μας φοβίζουν. Τον είδα κάποια στιγμή που ανέβηκε στην έδρα εκεί για την ομιλία εκπροσωπώντας στην Αλβανία, αλλά τον είδα τα φτερά του πολύ κομμένα, γιατί ξέρετε, την ώρα που ήταν έτοιμος να διαφημίσει την πατρίδα του σύγχρονη δημοκρατική κράτους δικαίου, ξέσπασε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο συνταράσει αυτή τη στιγμή, και ενώ, όπως ξέρεις, αυτόν τον καιρό εδώ και μήνες συνταράσσεται από το κύμα των Φλαμίγκο, όπως λέγονται, είναι οι πολίτες της Αλβανίας που διαμαρτύρονται για όλα τα σκάνδαλα τα οποία γίνονται επί των ημερών του. Και τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση? Η επικεφαλής του, μια πανέμορφη από ό,τι την είδα στη φωτογραφία, Βλόρα Χισίνη λέγεται αυτή, της Αλβανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αυτή, αν δεν κάνω λάθος, αυτές τις ημέρες βρισκόταν κάπου εκεί στο Αζερπαϊζάν και προείδευε μια σύσκεψη όλων αυτών των κρατών σχετικά με τα απόρριτα μυστικά και οτιδήποτε άλλο. Και ξαφνικά ξέσπασε ότι η συγκεκριμένη κυρία έδωσε αυτά τα απόρριτα όλα εκεί στον επικεφαλής της μαφίας κάποιον αγκάτσι εκεί στην Αλβανία. Τι σημαίνει όλα αυτά για την ιστορία? Η κυρία αυτή, από ό,τι έχω διαβάσει εγώ, αυτή έχει γεννηθεί στο Κόσοβο και την είχε επικεφαλής 3 χρόνια εκεί ο Κούρτη στις μυστικές υπηρεσίες. Και ξαφνικά την απέπεμψε αυτός, την πήρε στην αγκαλιά του ο Ράμα με την προϋπόθεση ότι, όπως γνωστόν, βρίσκονται στα μαχαίρια ο Ράμα με τον Κωσόβο, τον Κούρδη εκεί πέρα, και επίσης ότι θα του μεταδώσει κάποια πράγματα τα οποία, αλλά δυστυχώς εδώ οι μυστικές εκεί υπηρεσίες, η αδιάφορα, η ΣΚΑΠ, κάπως έτσι λέγεται αυτή η υπηρεσία, η εισαγγελία, προφυλακίζει αυτόν τον καιρό συνέχεια στελέχη του συνεργάτης του Αλβανού Πρωθυπουργού. Οπότε ανάστατη τον άτομο και η Ευρώπη σχετικά και οι Αμερικάνοι, ότι εδώ δικαρμιστικά από την κυρία αυτή γίνεται ένας χαμός στην Αλβανία. Το δεύτερο θέμα το οποίο μας έχει κάνει εντύπωση, ξαφνικά εκεί μεταξύ των άλλων είδαμε τον Ερντογάν, ξαφνικά είδαμε και τον κύριο Νετανιάχου, και είδαμε ξαφνικά από τα 193 μέλη όλα τα μουσουλμανικά κράτη, φυσικά κατόπιν εντολής του Ερντογάν, να αποχωρούν εις ένδειξη διαμαρτυρίας και τον μεγάλο του σφαγέα. Τώρα να πούμε κάποια πραγματάκια για τον Ερντογάν. Όλοι πολύ τα ξέρουμε, έτσι. Έχει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει εκλογές και κινδυνεύει μάλιστα άμα χάσει να φυλακιστεί για κάποια σκάνδαλα τα οποία κατηγορεί και αυτός. Και για να μην ξεχνάμε ότι και η δημοκρατία εκεί στο Ιταλία από την ημέρα της ιδρύσεως του Γιώργου μέχρι σήμερα από λειτουργικά καθεστώτα ενδύκουν, δεν είναι και τίποτα και όλοι αυτοί. Αλλά αυτό είναι, να το πω εγώ, η μια από το νομίσματος. Η άλλη όμως ποια είναι. Είδαμε έναν Νετανιάχου στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ να μιλάει ποιος ο Νετανιάχου για τα εθνικά θέματα της Ελλάδος με τις διαφορές μας με την Τουρκία, με το Κυπριακό, Αρμενίους κτλ. Κτλ. Αυτά δεν ακούγονταν από ένα στόμα ενός συμμάχου και κυρίως Ευρωπαίων. Έτσι, είδαμε έναν άνθρωπο στο βαρό να λαμβάνει σοβαρά τα δικά μας, τα εθνικά μας θέματα και οι άλλοι, οι περίφημοι δίθεν σύμμαχοί μας να κοφεύουν. Δηλαδή, και βλέπουμε εδώ σήμερα, και είναι μια μεγάλη αλήθεια, ένα μεγάλο ποσοστό από εμάς εδώ τους Έλληνες, οι οποίοι ταυτόχρονα με το μέρος των εχθρών του Ισραήλ, γιατί το οποίο φυσικά αυτοί θέλουν να το εξαφανίσουν από το χάρτη, αυτό είναι το δίκαιο το μοναδικό του Νετανιάχου. Αλλά δεν είναι μόνο Γιώργο ή Αργόσχολη εδώ στην Ελλάδα κρυβιστές στα λιμάνια που εμποδίζουν την αποβίβαση Ισραηλινών τουριστών που μας αφήνουν αρκετά συναλλάγματα. Αλλά είναι και μια σιωπηλή πλειοψηφία, να το πω, η οποία ανεξαρτήτως από ότι κουβεντιάζουμε στις καφετιέρες δεξιάς πολιτικής τοποθέτησης, διακατέχονται έτσι στο υποσυνείδητο από τον αντισημιτισμό αυτόν, έτσι. Αυτοί δεν, ποτέ δεν πρόκειται αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι στη σημερινή εποχή μας σήμερα η μεγαλύτερη τέτοια συμμαχία της Ελλάδος είναι το Ισραήλ. Ξεκάθαρα πράγματα. Μπορεί να έχουν δίκιο ότι εκεί στην Παλαιστίνη έγιναν τέρατα και σημεία, αλλά για να επιζήσει και αυτό το κράτος μονός καυγάς δεν γίνεται και αυτός διαρκεί από τη μέρα που ιδρύθηκε το Ισραήλ. Φεύγουμε και από αυτό το θέμα και έρχομαι σε αυτό που με εγκαλέσατε για τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος μας απεκάλυψε, πώς μας είπε, κακομύριδες. Όχι Γιώργο, δεν τα πέδωσε σωστά αυτός. Οι κακομύριδες είναι αυτοί της αντιπολίτευσης, διότι ποιοι θέλουν να... Αυτοί δεν είναι και μάλιστα να συμπεριλάβω και τον Γιώργο τον Κουμιώτη εδώ πέρα, στο Ράδιο Μαρκόνι. Δεν μας λέτε κάθε μέρα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι δεν έχουμε να φάμε, στις 20 μέρες τελειώνουν αυτά. Τα στοιχεία όμως δείχνουν άλλα πράγματα. Αυτά που είπε ο κ. Θεοχάρης, έτσι έπρεπε να πει. Εσείς οι βιλοπολέοι ανδρουλάκηδες και τσίπριδες, εσείς είστε οι κακομύριδες αυτά που μεταγείς στον ελληνικό λαό. Ποιος, υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες? Όχι μόνο δυσκολίες, διότι αυτή τη στιγμή που ζει η ανθρωπότητα με έναν τρελό από την Αμερική και άλλον έναν από εκεί στη Ρωσία, κυρίως αυτόν εξ Αμερικής, δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού πατάμε. Σήμερα τα ακούτε όλοι σας. Ακούτε για τα ομόλογα. Ξέρετε τι σημαίνει δεκαετές ομόλογο της Αμερικής? Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο 5,3. Αυτό δηλαδή δανείζεται ακριβότερα όταν το χρέος της Αμερικής έφτασε στα 40 τρισεκατομμύρια. Τρίζει ο τόπος γενικά τα ομόλογα. Τα ίδια και εμείς εδώ σιγά σιγά όλη η Ευρώπη σύεται. Αυτό τι σημαίνει το πράγμα? Ότι το τεράστιο χρέος το οποίο έχουν όλα τα κράτη στον κόσμο και κυρίως η Ευρώπη και Αμερική και οτιδήποτε άλλο προσπαθούν τώρα αυτή τη στιγμή με αναχρηματοδότηση των ομολόγων για να δανειστούν φθηνότερα λεφτά, πας και περισσώσουν την κατάσταση, γιατί το τέλος του φθηνού χρήματος τελείωσε, γιατί αυτά το ράλι των ομολόγων από ό,τι βλέπω εγώ θα συνεχιστεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται με ακριβότερο δανεισμό για κάθε χώρα. Γιατί ακόμα και από ό,τι έχω διαβάσει οι Αμερικάνοι, οι οποίοι αυτοί στην καθημερινότητά τους, αυτά τους οποίους τους ταλαιπωρεί αυτό το τέρας εκεί πέρα, ξέρετε, αγοράζουν τώρα και πληρώνουν αργότερα. Αυτό το πράγμα επικίνδυνται και στα ενίκια του Αμερικάνου και στο ρεύμα και στα τρόφιμα και παντού. Ζήσαμε καύσονες. Μπορεί φέτος η Ελλάδα για πρώτη φορά, έτσι και αυτό ήταν θείο δώρο, να περάσουμε ένα καλοκαίρι πολύ ήπιο εν σχέση με τα προηγούμενα. Βλέπουμε καύσονες και ξηρασία να αλλάζουν τη ζωή στην Ευρώπη. Γίνεται ο χαμός. Απειλούν οι σοδιές. Αυξάνονται οι τιμές. Όλα αυτά είναι μέσα σε ένα τέτοιο. Γιατί ο εφιάλτης της αγοράς των ομολόγων ασκούν μεγάλη πίεση στα τρόφιμα και έρχονται καινούργιες ανατιμήσεις. Πρόβληψη το Θόδωρο Ζουμπούλη. Μακάρι, χέστε τον, με συγχωρείτε την έκφρασή μου, το Μητσοτάκη, τον κάθε Μητσοτάκη. Μακάρι να παραμείνουν οι τιμές μας όπως είναι σήμερα, αυτό κρατήστε το. Πρόβληψη δική μου, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με όσα συμβαίνουν εκεί στη Μέση Ανατολή. Διότι στο φωνικό κλειό που έχει αυτή φέτος η Δυτική Ευρώπη ήταν πρωτοφανή, με αποτέλεσμα ακόμα και να έχουμε μείωση στην παραγωγή της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη. Κλείνουν οι αντιδραστήρες στη Γαλλία, στη Ρουμανία, στην Ουγγαρία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα τρόφιμα και οτιδήποτε. Τα ναύλα από τα τάγκερ, τα βλέπουμε, έχουν δεκαπλασιαστεί. Όλα αυτά τι συνεπάγεται, έρχονται ακριβότερα τα τρόφιμα. Η Μαύρη Θάλασσα γίνεται ορμούς, πάλι ο πόλεμος αυτός γίνεται σχετικά με την κλιμάκωση πάλι του πολέμου εκεί στη Ρωσία, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Άρα από ό,τι είδα ξαφνικά κάτι εδώ τώρα μελετά του Υπουργείου Γεωργίας και γενικά η Ευρώπη, ότι αυτό να το ακούσουν οι αγρότες, θα σπέρνουμε νωρίτερα για να στηρίζουμε λιγότερα. Διότι ως γνωστόν από Μάιο, Απρίλιο μήνα τα περισσότερα τελευταία χρόνια η θερμοκρασία ήταν απάνω από 30 βαθμούς. Άρα και από ό,τι είδα, ήδη κάτω στην Πελοπόννησο εμείς κάποιοι εκεί πέρα καλλιεργούν το μάγκο. Έτσι είδα από αυτό κάπου ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, κάπου το 2014, κάπου 15.000 τα εκτάρια. Σήμερα έχουν φτάσει στους 20.000. Δηλαδή αλλάζει ο τρόπος ζωής μας. Μακάρι να κρατηθούμε όπως είμαστε. Μακάρι, επαναλαμβάνω, να κρατηθούμε. Μάλιστα. Αυτό που ζει σήμερα την τρέλα η ανθρωπότητα είναι πορτοφανή. Σας είπα, χέστε τον Μητσοτάκη και τον κάθε Μητσοτάκη. Αυτά είναι πορτοφανή στην ιστορία. Διότι η Αμερική αυτή τη στιγμή διαθέτει έναν τρελόν άνθρωπο. Τον λέμε εμείς, αλλά για μένα είναι πανέξυπνος. Από την άποψη τι? Ότι εφόσον μας απειλεί ακόμα και η Σαουδική Αραβία, η οποία με τα τεράστια πλούτη της αυτή κατηστήφτη Χούθη την επιτίθονται και δεν είχε στρατό να την αντιμετωπίζει, μας λέει, κύριε, κοίτα, για 90, κόβω την τροφοδοσία της Ευρώπης, λέει, από τον ορυκτό πλούτο και τα ίδια, λέει ο Αμερικάνος, ο οποίος, ότι θα κόψω στην Ευρώπη 90 μέρες να στείλω κάψιμο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά?
0: Ολοκληρώστε το, ναι.
3: Ναι, ναι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Σας είπα, εμμύριδες και κακομύριδες μας κάνουν κάθε μέρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εσείς πήγατε να ψωνίσετε ποτέ, να ανοίξετε την τηλεόραση καμιά μέρα του Κυριακού και υπάρχει κάποιος ρουγκάκος? Κάθε μέρα μας λέει ότι π.χ. το κρέας το βοδινό ότι παίρνει 19%, άρα δηλαδή εμείς οι Έλληνες αγοράζουμε 500.000 ευρώ το κιλό το τέτοιο. Δεν αφήνουν τον ελληνικό λαό να ηρεμήσει. Σας είπα, τα προβλήματα είναι τεράστια. Ποιος αμφιβάλλει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα? Αλλά σας είπα, μακάρι επαναλαμβάνουμε όλα αυτά που συμβαίνουν με τα ομόλογα και με αυτές τις ξηρασίες και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει διεθνώς, να σταθούμε στα πόδια μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και καλημέρα μας όλους και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Κοιτάξτε, κύριε Ζουμπούλη, όσον αφορά τον Θεοχάρη, οι λέξεις, κύριε Θόδωρε, έχουν το δικό τους πολιτικό βάρος. Η συγκεκριμένη αποστροφή προχθές του λόγου του Θεοχάρη έπληξε το προφίλ της κυβέρνησής σας. Και η απόδειξη είναι ότι βγήκε χθες ο Θεοχάρης και ζήτησε συγγνώμη, ένα, και δύο. Τον κάλεσε κατεπηγόντως στο Μαξίμου ο Μητσοτάκης και του είπε, τι μαλακίες λες. Διότι έδωσε ο Θεοχάρης επιχειρήματα σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση για ελιτισμό. Και Θόδωρε, σε μια δημοκρατία, ο πολίτης που πιέζεται οικονομικά, ο πολίτης που διαμαρτύρεται, δεν είναι ούτε γραφικός, ούτε κακομύρης. Ο πολίτης είναι ο κυρίαρχος λαός που απαιτεί λύσεις και σεβασμό από αυτούς που επέλεξε για να τον υπηρετούν και δεν δέχεται προσβολές από κανένα τσογλάνι που ακούει στο όνομα Θεοχάρης. Όλα τα υπόλοιπα είναι φορφρού και αρώματα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
4: Την τύχη μου μέσα, λέω, Γιώργη.
0: Έλα.
4: Κάθε φορά που πάω να πω κάτι βγαίνει κάποιος και με νευριάζει πάρα πολύ. Αλλά δεν θα το συνεχίσω. Σέβομαι το ραδιόφωνο σου, σέβομαι και σένα. Λοιπόν, τι ψάχνουμε να βρούμε? Δυο γαϊδάρι μάλλον να λες ξέρω αχυρών. Είναι αλήθεια αυτό, ναι ή όχι? Ξένος είναι αχυρώνες. Είναι πουλημένος. Πιστεύουν ατόμαστες για τα λούτρα εκεί στα καμένα βουρλάζ. 99 χρόνια έχει πουληθεί, νοικιαστεί, δεν ξέρω πώς λέγεται, σε ξένο επιχειρηματία για να τα εκμεταλλεύεται. Το άλλο το ίδιο, τα άλλα παραπέρα τα ίδια. Δηλαδή πάμε και ξεπουλάμε δομές που έχουν πληρωθεί από τον ελληνικό λαό και τα δίνουμε σε ξένους να το διαχειρίζονται τη δικιά μας περιουσία. Okay. Εξάλλου ο άνθρωπος όταν βγήκε το είπε, εγώ θα είμαι αυτός που θα ξεπουλήσω τα πάντα. Και δεν το λέω εγώ, αυτολεξί τα είπε αυτός. Επίσης ο φιλαράκος του αυτός που είναι ο Νανογυλαίκος τέλος πάντων, που ξεπουλάει τα πάντα και αυτός, το ίδιο τον στήριζε σε αυτόν τον τομέα, θα πουλήσουμε ακρογιαλιά, θα πουλήσουμε τέρα, θα πουλήσουμε τα. Εσύ πιστεύεις ότι έχει γιατριά αυτό το πράγμα? Αν δεν ξεσηκωθούν ο κόσμος να τους διώξει, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα μου πεις και ποιος θα έρθει. Ναι, είναι και αυτό. Δεν ξέρω. Και υπάρχουν και αυτοί που βγαίνουν και τα λένε ότι όλα είναι μέλη γάλα ή ότι η δυσκολία είναι παγκόσμια και εμείς την αντιμετωπίζουμε. Ναι, αλλά αν είναι έτσι, ο καραβοκύρης αυτός που διοικεί ένα καράβι, εκεί φαίνεται, στη φουρτούνα φαίνεται. Θα μου πεις τώρα πώς να αντιμετωπίσει όλο αυτό το σερβιτό. Υπάρχουν κάτι που τα αντιμετωπίζουν. Εκείνη και είναι βλάκες. Εμείς είμαστε βλάκες που ακούμε κάθε μέρα το τι θα γίνει, το τι ψίχουλα θα δώσω στον έναν, τι ψίχουλα θα δώσω στον άλλον. Να μην μου δώσεις τίποτα. Δώσ' μου δουλειά, να έχουν τα παιδιά μου να δουλεύουν, να χαμηλώσεις τιμές λίγα και να μπορούν να επιβιώσουμε. Και αυτή είναι αλήθεια, ρε παιδιά. 10 με 12 του μήνα δεν υπάρχει φράγκο στον Έλληνα πλέον. Και είναι αλήθεια. Εσείς που λέτε ότι όλα είναι καλά και ότι όλοι έχουν και ότι όχι, δεν είναι έτσι και είναι συκουφαντής και όλα αυτά, έχει την γη του νησιά, ρωτήστε τους. Ή ζήτησε ο δικός σας κόσμος. 12 του μήνα δεν είχα μία στην τσέπη. Θα μου πεις εσύ είσαι ένας επιδοματίας. Επίδομα παίρνω, ναι. Δυστυχώς, μακάρι να μπορούσα να δουλέψω και να μην πάρω επίδομα και να δουλεύω. Αλλά και εγώ κάπως έπρεπε να ζήσω. Έχω ένσημα στη ζωή μου, δεν είναι έτσι. Δεν το παίρνω γιατί μου το χάρισαν. Μέχρι και τα 50 χρόνια μου δεν είχα πάει καν να πάρω άδεια γιατρού. Ποτέ. Ούτε άδεια. Ούτε καλοκαίρινες διακοπές. Ό,τι και να έκανα, τα έκανα μόνος. Γιατί το έχουν πει και αυτό, ότι η Ελλάδα γέμισε επιδοματίες. Ναι. Φτιάξε δουλειές να μην υπάρχει ούτε ένα επίδομα. Πώς πας και βγαίνεις και μου λες ότι εγώ είμαι ο κακομύρης?
0: Ξέρεις, η ανεργία είναι παραβίαση του συντάγματος.
4: Το ξέρω, γιατί το Σύνταγμα λέει ότι είναι υποχρεωμένο το κράτος να παρέχει σπίτι, στέγη, ακόμα και τροφή νομίζω, αν δεν θυμάμαι. Έχω κάνει εκπομπή για αυτό το θέμα παλιότερα. Για όλο το Σύνταγμα των Ελλήνων, που όλο έχει καταπατηθεί από πάνω μέχρι κάτω, όλο. Άσε τους νόμους που βγάζουν στο Πετσφυτίλι βραδιάτικα, όπως είπες προχθές, που είπες για αυτό το νόμο που έχει εκεί, το τέλος πάντων αυτό που έχει βγει. Άρχισα και νευρίασα, φίλε, δεν ξέρω, χάνω και τα λόγια μου. Όχι, νευρίασα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, ρε φίλε.
0: Καφεδάκι.
4: Όταν ακούω τον άλλον και μου λέει χασουμάρες, δεν μπορώ.
0: Καφεδάκι, αδέλμα, προς ηρεμία. Να σε καλά, αδερφέ.
4: Να σε καλά, Γιώργη.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Ω, καλώς ήταν. Μποζιόν.
5: Μποζιόν.
0: Μαμάκι.
5: Τι ήθελα να πω, ότι το ράδι Μαρκόνι είναι ιδιοκτησία σου, έτσι, δεν είναι?
0: Ορίστε.
5: Και κάνεις το απόλυτο κουμάντο εσύ. Είναι έτσι ή όχι?
0: Δημοκρατικά όμως.
5: Δημοκρατικά. Λοιπόν, θα πρότεινα.
0: Ναι.
5: Κάθε Τρίτη, ας πούμε, κάθε Τετάρτη, όποτε σε βολεύει, κάθε Πέμπτη, να αφιερώνεις μία μέρα στον κύριο Ζουμπούλη. Να βγαίνει να μιλάει αυτά τα οποία θέλει να πει, διότι το κάθε τηλεφώνημά του είναι από 20 λεπτό και πάνω. Και να τον πω, τον αγαπητό κύριο Θόδωρα, ότι τα λέει τόσο γρήγορα που τα μισά καταλαβαίνει, τα άλλα μισά δεν καταλαβαίνει, δεν ακούγονται καν. Δεν μπορεί ο ακροατής να διακρίνει τι λέει ακουστικά, εν πάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον κύριο Θεοχάρη, αυτόν που λέτε, Χάρης Θεοχάρης. Αυτός γύρω στο 90, από ό,τι θυμάμαι, είχε έρθει να κάνει έλεγχο επί Πασόκ πρέπει να ήταν. Ναι, ήταν Πασοκτζής παλιά. Μετά δεν ξέρω, πήγε στο ποτάμι που πήγε. Ήρθε να κάνει έλεγχο στη ΔΟΕ εδώ, του Βόλου, στην πολυκατοικία αυτή τη μεγάλη. Είπαν και εγώ μέσα για δουλειά άλλη πελάτη μου. Βγαίνοντας στο μπαλκόνι, αυτός μιλούσε σε ένα κινητό της εποχής, μια καραβάνα. Και λέω, λέει, θα παραμείνω ακόμη δύο μέρες, να ξέρετε. Έχω βρει κάτι, θα το ψάξω περαιτέρω και τα λοιπά. Και με χαμογελάει και μου λέει, γεια σου Αντρέα. Εγώ έμεινα κάγκυλο, λέω, στο καλό μου. Τέλος πάντων, αφήνε το τώρα αυτό με το Θεό χάρη. Το χάρη. Λοιπόν, ο Μανώλης ο Δημήτρης σήμερα σου έκανε μια ερώτηση παγίδα για τον κύριο, για το... Κατάλαβες.
0: Ορίστε.
5: Ο Μανώλης ο Δημήτρης.
0: Ναι.
5: Σου έκανε μια ερώτηση.
0: Ναι.
5: Για τον Δήμαρχο Ελευσίνο, Ρίγα Φεραίου.
0: Απήντησα.
5: Ναι. Γιατί στην έκανα όμως, ξέρεις.
0: Προφανώς για να με ανεβάσει τους βιορυθμούς μου.
5: Όχι, διότι εχθές. Δεν ήταν που αναφέρθηκες πάλι στο Δήμαρχο Βελεσίνο.
0: Ναι, ότι θα είναι να φτιάξει...
5: ναι, αυτό είναι διαστημικό το...
0: Το Δημαρχείο.
5: Το Δημαρχείο, ναι, είναι διαστημικό. Ναι. Διότι δεν αναφέρθηκες καθόλου στο χωριό του. Το χωριό του Μανώλη, του Δημήτρη, η καταγωγή του είναι από την Κερασιά.
0: Κερασιά, εδώ, ναι, ναι, ναι. Είπα Κερασιά, αντί να φτιάξει...

0: πράγματα.
1: Δηλαδή κύριε Μαμάκη, πόσο ηλίθιος δήμαρχος μπορεί να είσαι όταν όλα αυτά τα χωριά που απαρτίζουν το Δήμο Ρήγα Φεραίου έχουν τόσες ανάγκες και εσύ δες να φτιάξεις τέτοιου είδους δημαρχείο το 2028. Πόσο ηλίθιος μπορεί να είσαι!
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς τώρα πρέπει να πω και τα...
1: Και ας μου κάνει μήνυση για τον λέω ηλίθιο!
0: Λοιπόν, το Σάββατο το ερχόμενο ξεκινάει η επισκευή του εξοπλίστου Αηλιά που έχει πέσει σκεπή. Θα χρειαστούν γύρω στις 6.000 ευρώ. Αυτά τα φτιάχνει το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Μενέτου, στο οποίο μετέχει ο γιος μου ο μεγάλος. Την άξιση συγχαρητηρίων, ήδη έχουν κλείσει μάστρα και τα λοιπά. Δεν περιμένουμε από το Δήμο εμείς να μας φτιάξει έργα, κύριε Κουμιά. Τέλος πάντων, να είστε καλά, δεν θέλω να
1: πηγαίνει στο Καμάρι, στο Κεραμίδι κάτω, στο Καμάρι, και έχουν το ποτάμι, το χείμωρο, το έχουν για πάρκινγκ αυτοκινήτων. Ναι. Πόσο ηλίθιος δήμαρχος μπορεί να είσαι!
0: Ναι, αλλά αυτό το ποτάμι που λέτε εσείς είναι μοναστηριακό. Και ούτε μπορεί να απολωθεί, ούτε μπορεί να το διαμορφώσει διαφορετικά. Οπότε δεν υποστηρίζω, αλλά θέλω να σου πω. Ποια είναι η πραγματικότητα εκεί στο Καμάρι. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, δεν θέλω να κρατήσω όλη τη γραμμή. Να είστε καλά.
1: Παρακαλώ στο 61.
2: Καλημέρα κύριε Κομιώτη, καλημέρα στον κύριο Μαμάκη που μόλις έκλεισε, που για χάρη του θα μπορούσα να περιμένω κι άλλο βέβαια.
1: Παρακαλώ.
2: Να πω μια ποντιακή παροιμία που λέμε εμείς οι πόντι για όλα αυτά που ακούω από το πρωί. Ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, τρεις φίλοι, γεωργοί κάνονται κάτω από το δέντρο καλοκαίρι να πάρουν μια ανάσα και να συνεχίσουν μετά τις δουλειές τους. Και λέει ο ένας, εγώ τώρα ελέπω έναν γραία απέναντι στο βουνό να αλμέγει το χτίνο. Λέει εγώ, το βουνό μακριά όμως, βλέπω μια γιαγιά να αλμέγει, λέει, την αγελάδα. Ο άλλος για να πενευτεί πιο πολύ λέει, εγώ πάω τώρα έξα την τρίχα να ρούζα πέσω γάλα και να φτάει σλαφ. Και λέει ο άλλος, εγώ ναι, λέει, δίκιο έχεις, άκουσα και την τρίχα που πέφτει μέσα στο γάλα τώρα και να κάνει θόρυβο δηλαδή μεγάλο. Κοιτάει ο τρίτος και ακούει, όπως και εγώ από το πρωί ακούω ό,τι άκουσα, και λέει, και εγώ πάω αραίξη βρίζω και λέγνε με υβριστέα. Και εγώ λέει κάτι τέτοιο σαν και σας βρίζω και με λένε η Βριστέα. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πολλά από αυτά που άκουσα. Θα πω μόνο ένα, τελευταία που ακούστηκε ένας φίλος που καλά τα είπε, αλλά λέει στο τέλος, και ποιον να ψηφίσουμε. Μα έτσι σκεφτόμαστε οι περισσότεροι και ακυρώνουμε και την δύναμη από την ψήφο μας. Καλή σας ημέρα κύριε Κουμιάτη.
1: Να είσαι καλά φίλε μου, μια χαρά τα είπες. Καλημέρα.
2: Γεια.
1: Κοίταξε, αυτός ο Θεοχάρης έχει βρεθεί, μισό λεπτό να κλείσω τις γραμμές, τέλος οι γραμμές, αύριο πάλι. Ο Θεοχάρης έχει βρεθεί, θέλω να μιλήσω έτσι, να πω δύο πραγματάκια για την πολιτική φιλοσοφία του Θεοχάρη. Ο Θεοχάρης έχει κάνει δηλώσεις, υπεραμείνθηκε κατά το παρελθόν της ανάγκης να δίνονται πάρα πολύ υψηλή μισθή, μισθή τύπου Golden Boys, σε στελέχη που αναλαμβάνουν κρίσιμες θέσεις σε δημόσιους οργανισμούς. Και το επιχείρημα του Θεοχάρη ήταν ότι το κράτος, για να διαχειριστεί εκατοντάδες εκατομμύρια και να προσελκύσει ικανούς μάνατζερ, πρέπει να ανταγωνιστεί την αγορά, αλλιώς κινδυνεύει από ανικανότητα, αλλιώς κινδυνεύει, έλεγε ο Θεοχάρης, από διαφθορά. Και μάλιστα σαν γενικός, κύριε Μαμάκη, γραμματέας δημοσίων εσόδων, προφανώς εκεί τον συναντήσατε, λειτουργήσε με καθαρά τεχνοκρατικά κριτήρια, εφήρμοσε ο Θεοχάρης σκληρές μνημονιακές πολιτικές ίσπραξης εσόδων, γεγονός που του είχε χαρίσει τότε το προφίλ, θυμάμαι, το 13-14 Σαμαράς, του σκληρού τεχνοκράτη. Του σκληρού τεχνοκράτη που δεν υπολογίζει το κοινωνικό κόστος. Επομένως, συμπέρασμα, κύριε Ζουμπούλη, αν κοιτάξει κανείς την καριέρα του Θεοχάρη, θα διαπιστώσει ότι υπήρξε αυθεντικός τέλεχος αυτής της κουλτούρας που σας είπα. Δηλαδή, το πρόβλημα που του καταλογίζουν

είναι ότι μετέφερε αυτήν την ελιτίστικη, αυτήν την εταιρική νοοτροπία της Lehman Brothers, γιατί εκεί εργαζότανε, στη Lehman Brothers, στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Όταν λοιπόν ένας πολιτικός, κύριο Ζουμπούλη, ένας τέτοιος πολιτικός με τέτοιο υπόβαθρο αποκαλεί ένα κομμάτι των πολιτών κακομύριδες, επιβεβαιώνει αυτός ο πολιτικός στα μάτια της κοινωνίας αυτό το στερεότυπο του αποκομμένου Golden Boy. Είναι δυνατόν τώρα αυτό το Golden Boy ο Θεοχάρης να καταλάβει πώς επιβιώνει ο μέσος μισθωτός των 700-800 ευρώ, διότι έχει μάθει να αναλύει τη ζωή αποκλειστικά μέσα από δείκτες, μέσα από μπόνους, μέσα από εταιρικά συμβόλαια, μέσα από παχυλό χρημάτων. Κύριε Μαμάκη, 1, 2, ποιος είπε για τους για τον, ο κύριος Ζουμπούλης είπε για τον Νετανιάχου. 2, δεν ξέρω τώρα τι λένε για τη Γάζα, τι λένε για όλα αυτά. Το θέμα αυτό με το Ισραήλ το προσεγγίζω τελείως διαφορετικά, έτσι, τελείως διαφορετικά, διότι έχω βιώσει κάποια πράγματα και οφείλω να το βλέπω το θέμα τελείως διαφορετικά. Το προσεγγίζω τελείως διαφορετικά. Αρκεί να σας πω ότι έχω γνωρίσει, όχι τώρα, πριν πολλά χρόνια είχα γνωρίσει έναν μετέπειτα Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον πιο σκληρό Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον είχα γνωρίσει στο Τελ Αβίβ σαν στέλεχος μιας εταιρείας. Και έχω βιώσει κάποια πράγματα εκεί επί τόπου, μέσα στο Ισραήλ. Και έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο, η στρατηγική σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ να είναι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αυτή τη στιγμή στο East Mediterranean Sea, στην Ανατολική Μεσόγειο, τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Όλο αυτό έχει εξελιχθεί σε μια, θα έλεγα, βαθιά, κύριε Ζουμπούλη, δομική, σε μια βαθιά δομική πολυεπίπεδη συμμαχία. Όμως για να εκτιμηθεί η ουσία αυτής της συμμαχίας, αυτής της σχέσης στα ελληνικά εθνικά θέματα, πρέπει να εισχωρήσει κανείς βαθιά στα κοινά συμφέροντα, αλλά και τα όρια, να καθορίσει και τα όρια. Ένα πρωινό λοιπόν θα ήθελα να αναλυθούν αυτοί οι πυλώνες της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας και πώς όλο αυτό επηρεάζει τα ελληνικά εθνικά θέματα. Και να βάλουμε κάτω και τα όρια και να μελετήσουμε, μάλλον να διαβάσουμε ρεαλιστικά αυτές τις ισορροπίες. Και για να μην σας αφήσω μετέωρους, η συνεργασία Ισραήλ-Ελλάδας δυστυχώς είναι ουσιαστική, δυστυχώς είναι πολύτιμη, δυστυχώς είναι αναγκαία. Αλλά πρέπει από μας να αντιμετωπίζεται με ρεαλισμό, να αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία. Γιατί να σας πω, τρέτα, κύριε Μαμάκη, τρέτα, δεν πρόκειται η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, δεν είναι μια συναισθηματική αδελφοποίηση, είναι μια καθαρά
ουσιαστική, πολύτιμη, αναγκαία συμμαχία συμφέροντος. Η Ελλάδα ωφελείται τα μέγιστα από την πρόσβαση στην Ισραηλινή τεχνολογία, την αμυντική συνέργεια, την διπλωματική ευθυγράμμιση. Όμως η υπεράσπιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων παραμένει σε τελική ανάλυση μια αποκλειστικά ελληνική ευθύνη. Αν το δούμε έτσι, που έτσι πρέπει να το δούμε, έχει καλώς. Άμα το δούμε διαφορετικά, να κοιμάται η Αθήνα και όλοι να αγρυπνούν. Και να το προεκτείνω κι άλλο. Τους απέναντι προσωπικά τους φοβάμαι καθόλου. Οι απέναντι με μέτιδες είναι πάρα πολύ αδύναμοι. Εάν ήταν δυνατοί, θα μας είχαν σφάξει το γόνατο. Οι απέναντι γενικά είναι αδύναμοι. Πάντοτε ήταν αδύναμοι. Ποτέ δεν έχουν πολεμήσει. Ποτέ. Το ξέρουν ότι αν από εδώ πέρα υπήρχε μια ελληνική κυβέρνηση, ολόκληρη η Τουρκία θα ήταν ελληνική επαρχία.

Και φτάσαμε στο σημείο, θα το αναλύσουμε ένα άλλο πρωινό μαζί με τα υπόλοιπα που σας είπα. Φτάσαμε στο σημείο, κύριε Θόδωρε, το τουρκολιβικό μνημόνιο, το τουρκολιβικό μνημόνιο, φτάσαμε στο σημείο. Καταρχήν περνάνε από το Ιόνιο, βγαίνουν από τα Δαρδανέλια κάθε εβδομάδα πλοία τα οποία πηγαίνουν κατευθείαν κάτω στην Τρίπολη και στη Βεγγάζη, στέρνοντας πολεμικό υλικό. Αλλά αυτά τα πούμε μια άλλη φορά. Φτάσαμε όμως στο σημείο αυτό, το πω τώρα. Φτάσαμε στο σημείο το τουρκολιβικό μνημόνιο να το ξεμπερδέψει το Ισραήλ. Ήδη το τουρκολιβικό μνημονίο έχει αναλάβει ήδη το Ισραήλ και κανένας δεν ξέρει τίποτα. Έκσταση. Και θα το ξεμπερδέψει εντός των προσεχών εβδομάδων ο Νετανιάχου. Στανό. Έτσι για να λέμε και κάτι παραπάνω. Σημειώστε το αυτό, κρατήστε το.

0: Πάμε Δευτέρα Νοεμβρίου 81 ώρα για φαΐ. Δευτέρα Νοεμβρίου 81 ώρα για φαΐ του Κώστα του Μακρύ. Καλημέρα σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Αρακάλα Ρεντερόγια σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Φιλετάκια χοιρινά.
0: Αυτά είναι.
1: Γιουβαρελάκια.
0: Γιουβαρελάκια αυγολέμονο.
1: Γαλαίος πλακί.
0: Γαλαίος πλακί.
1: Σουπιές με σπανάκι.
0: Ωραία μάνα μου.
1: Μακαρόνια ο γκρατέ. Και κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Γιουβέτσι. Σεφ, τι ψαρόσουμε ήταν αυτή η στιγμή.
1: Ναι, είναι ωραία.
0: Σεφ,
1: μπακαλιάρος
0: τι
1: είναι.
0: Μπακαλιάρος, τι ψαρόσουμε, τι σούπα, τι ήταν αυτό. Κύριε μαμάκι, τι ψαρόσουμε, απίλαυσα χθες, απίλαυσα. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή, κύριε. Κύριε Μακρύ, έπεσε η γραμμή. Επανέρχομαι.

0: κάνετε κύριε Μακρύ, είστε εδώ?
1: Εδώ είμαστε.
0: Πάμε μια επανάληψη παρακαλώ.
1: Αρακάς Λάβερος.
0: Λάβερος.
1: Φιλετάκια Χοιρινά.
0: Ναι.
1: Γιουβαρελάκια.
0: Γιουβαρελάκια.
1: Γαλαίος Πλακή.
0: Πλακή.
1: Σουπιές με σπανάκι.
0: Σπανάκι.
1: Μακαρόνια όγκρατε. Και κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Καλή δουλειά, εύχομαι, καλή δύναμη. Καλή
1: ευχαριστώ
0: δύναμη.
1: Γιώργο, να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Που λέτε κύριε Μαμάκη, τι ψαρόσουπα ήταν αυτή, τι θεϊκή ψαρόσουπα. Παναγία. Ο Χριστός και Απόστολος.

0: 38-4-4-1. Καλέστε τον κύριο Μακρύ για να σας στείλει το φαγητό στο σπίτι, στο γραφείο, στο συνεργείο, που θέλετε εσείς.
1: No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí.
0: Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Σάκης Χατζηβασίλειογλου απέναντι από τον Ανικόλα για τις κάλτσες σας, τα ισοθερμικά σας, τα μάλινά σας, τα καλτσόν σας οι γυναίκες. Δύο καταστήματα, ο Σάκης απέναντι τον Ανικόλα και παραδίπλα, ο Μάκης. Σάκης σε απόσταση 20 μέτρων, Σάκης και Μάκης Χατζηβασίλειογλου. Μάρμαρα του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου.
1: Εξτανώ, εστά με γούστα με λακόμο γιο.
0: Καλημέρα στον τριαντάφυλλο τον Καντόλα, Speed Cargo στην Νέα Ιωνία, Φυτόκου 37. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα, στον Παναγιώτη Λιαδέλη, Δημητριάδος και Φιλιλίνων. Πάρκινγκ 14 ορόφων. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, Passenger στην Πλατεία Ελευθερίας.
2: Passenger All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passenger All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passenger και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passenger All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.

0: του. Για πλακάκια, αδελφή Μέμα, Δευτέρα Σαββρού και κουντουριό του. Τι πλακάκια θέλετε, αδελφή Μέμα, Δευτέρα Σαββρού κουντουριό του, σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμας. Θέλετε έπιπλα μπάνιου, θα πάτε στους αδελφούς Μέμα, Παχασόν με αναπαύσεως. Εκεί σας περιμένει η Τζέννη η Μέμα. Έπιπλα μπάνιου. Μπανιέρες θα βρείτε εκεί, ντουζιέρες, θα βρείτε νυπτήρες, θα βρείτε μπαταρίες. Τα πάντα όλα όσον αφορά το μπάνιο. Θα σας τα εξηγήσει όλα η Τζέννη, η Μέμα. Αδελφή Μέμα. Και Δευτέρα στον Αυρίο κουτουριό του και Παγασόν με αναπαύσεως. Α, Παγασόν 64, από εκεί μπορείτε να πάρετε, να αγοράσετε χρώματα για να βάψετε. Να βάψετε το σπίτι, το διαμέρισμα, το εξοχικό, να βάψετε το γραφείο σας, να βάψετε το σκάφος σας, τι θέλετε ρε, τι μπογιές θέλετε. Θα πάτε Παγασόν 64 στο Φάνη, γράφω απ' έξω Φάνης. Είναι ο Φάνης ο Καπλάνης, ο φίλος μου. Φάνης, καλημέρα, με τη σύζυγό του. Παγασόν 64 για όλα τα χρώματα. Ρολά, πινέλα, τα πάντα όλα. Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24 280 91 400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

0: Τέντα, μία είναι η εταιρεία Υπέργομαξ.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Υπέργομαξ. Μία εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Περγομάξ. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: 699-81-71-200 Pergomax. Το καλύτερο ψωμί θα το βρείτε στο παραδοσιακό φούρνο Μανδυλάς. Τα καλύτερα γλυκίσματα στο παραδοσιακό φούρνο Μανδυλάς. Με 8 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Για γρήγορο ίντερνετ. Για καινούργια πακέτα. Σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Για ακούστε.
5: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
6: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
5: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
6: 6980-21-21-21.
5: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
6: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
5: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
6: Μην καθυστερείς.
5: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
6: 6980-21-21-21.
5: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
6: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
5: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
6: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
5: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
6: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Φίλες και φίλοι, ενδιαφερθείτε για να αλλάξουμε ελαστικά στο αυτοκίνητό μας. Πάμε να αλλάξουμε, να βάλουμε καινούργια παπούτσια στα αυτοκίνητά μας. Πάμε να κάνουμε πιο ασφαλή τα αυτοκίνητά μας. Δεν είναι δυνατόν να ταξιδεύουμε. Να χρησιμοποιούμε το εργαλείο που είναι το αυτοκίνητο ή για ψυχαγωγία. Να μπαίνουμε εμείς οι ίδιοι, οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, με φθαρμένα ελαστικά. Απαράδεκτο, επικίνδυνο. Πηγαίνετε λοιπόν στο Γιώργο τον Μπακαλέξ εδώ στη Βιλικής Εταιρείας, κάντε τα κουμάντα σας για να αλλάξετε ελαστικά.
7: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
8: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
7: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Και τα λόγια αύριο το πρωί, το Γιώργο τον Μπακαλέξη, σε μια συζήτηση έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Να αναφερθούμε στα ελαστικά, να αναφερθούμε στην ασφάλεια του αυτοκινήτου, να αναφερθούμε στην ευθυγράμμιση, τι σημαίνει σωστή ευθυγράμμιση, τι σημαίνει σωστή ζυγοστάθμιση. Σε όλα τα ελαστικά, στα καλοκαιρινά, στα χειμερινά ελαστικά, πώς μπορούμε να αποφεύγουμε τις αλυσίδες αλλά να έχουμε σωστό ελαστικό που θα έχει πρόσφυση πάνω στο χιόνι. Για μια συνέντευξη λοιπόν ολοκληρωμένη αύριο το πρωί, σε καλό στις 10 η ώρα, Γιώργο Μπακαλέξη, στην ανοιχτή γραμμή. Παύλο Κοντογιαννίδη, τον κάλεσα 10 η ώρα αύριο. Άμα δεν βγει αυτός, να βγεις εσύ. Μπακαλέξης. Παιδιά, πάμε να περπατήσουμε, πια σπάει καμιά βροχή.

0: όσον αφορά το public, το ρωτάω real time. Καλημέρα κύριε Τάκη, για Κάκογλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχετε καμιά αντίρρηση όσον αφορά το fit του Μπάμπη Γιακάκογλου?
1: Καμία.
0: Τον σωματότυπο?
1: Καμία, γιατί ήταν πάντα προσεκτικός.
0: Πόσα κιλά είναι ο Μπάμπης?
1: Ο Μπάμπης είναι σταθερά εκεί, 69-70.
0: 69-70. Ο Τάκης?
1: 100.
0: 100. Και ο Βαγγέλης?
1: Ο Βαγγέλης είναι εκεί στα 90 περίπου. 85-90.
0: Α, είναι 90 ο Βαγγέλης. Α, ο Τάκης ο Γιακάκογλου δεν περπατάει? Τι ακριβώς, τι συμβαίνει δηλαδή?
1: Περπατάμε, το καταδύναμε.
0: Το καταδύναμε, αλλά είναι ο σωματότυπος τέτοιος?
1: Ναι, είναι, το έτρωγα το φαγητό μου από μικρός.
0: Ναι, αλλά εγώ πιτσιρικάς.
1: Και με αδυναμία στα γλυκά.
0: Η αλήθεια είναι, όταν ο Μπάμπης έπαιζε στην πρώτη ομάδα νεαρός της Νίκης τότε, πριν πάει στο Ολυμπιακό Βόλου, στη Νίκη, έβλεπα τον Τάκη τον Γιακάκογλου στο γήπεδο της Νίκης εκεί μπροστά. Εκεί μπροστά στο Πανταζόπουλο το καψιμί τότε στον Παράκι.
1: Ναι,
0: ναι. Σε έβλεπα. Βέβαια ήσουν από τότε ευτραφής, είναι ο σωματότυπος τέτοιος, αλλά ήσουν αθλητικός τύπος και εσύ, δεν μπορώ να πω
1: ότι ναι.
0: Ήσουν. Ο Μπάμπης κρατιέται λόγω του ότι έχει αθληθεί για πάρα πολλά χρόνια, ακολουθεί μια διατροφή. Τι ακριβώς συμβαίνει με τον Μπάμπη?
1: Διατροφή σίγουρα.
0: Κάνει διατροφή.
1: Ο τρόπος που τρώει ακόμη είναι σημαντικός. Δηλαδή είναι, θα καθίσεις τώρα με τον Μπάμπη μαζί και θα βαρεθείς να το βλέπεις να τρώει. Σιγά σιγά. Ναι. Μπορεί να έχεις αλληλειδιάσει 2-3 πιάτα και ο Μπάμπης θα έχει το ένα.
0: Μάλιστα. Τώρα που σας κάλεσα κύριε Τάκη για Κάκου, είστε στο κατάστημά σας, είστε Δημητριάδος και Γλαβάνη, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Αλήθεια Τάκη, αυτή την εποχή για το κατάστημα, είστε ένα φυσικό κατάστημα εσείς. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις αυτήν την εποχή που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα φυσικό κατάστημα όπως είναι το δικό σας, αθλητικών ειδών, απέναντι σε αυτές τις μεγάλες πολυεθνικές, αυτές τις αλυσίδες, αυτά τα e-shops που βγαίνουν στο διαδίκτυο της κακομοίρας? Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζετε όλο αυτό το πράγμα?
1: Βασικά είναι άνισο με αυτά τα μεγαθύρια, αλλά εμείς έχουμε την επαφή με τον κόσμο που, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με την υποστήριξη που μας κάνει. Γιατί ό,τι και να είναι, δεν έχεις να κάνεις ούτε με παιδιά, με υπαλλήλους, ούτε με άψυχα ίντερνετ κτλ. Εμείς έχουμε επαφή με τον κόσμο.
0: Α, δηλαδή,
1: συν της άλλης ότι έχει τη δικιά μας η γνώμη και η άποψη βαρύτητα σε αυτά που θα αποφασίσει ο πελάτης.
0: Ναι. Δηλαδή μου λέτε ότι αυτός είναι ο τρόπος. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνετε και κρατάτε πιστούς τους πελάτες σας έτσι στην τοπική αγορά. Αλήθεια Τάκη, αυτές οι εποχικές εκπτώσεις πώς επηρεάζουν, αυτές οι παγκόσμιες τάσεις πώς επηρεάζουν τον ετήσιο τζίρο ενός φυσικού καταστήματος?
1: Βασικά έχει να κάνει με τη δυναμική που έχει ο κόσμος από τα χρήματα. Δηλαδή όταν λέμε δεν του φτάνουν, δεν του φτάνουν. Τι εκπτώσεις, όσο για τις εκπτώσεις είναι κοροϊδία, έτσι.
0: Ναι.
1: Σημασία έχει να είσαι τίμιος και σωστός απέναντι σε αυτόν που έχεις να του προτείνεις κάποια πράγματα.
0: Ορθών.
1: Να κρατάς τις τιμές σωστές.
0: Ορθών.
1: Και το, πώς το λένε, το υπερβολικό κέρδος να μην είναι πάνω στα προϊόντα.
0: Ορθών. Αλήθεια. Αλήθεια, με την ευκαιρία τώρα που βέβαια για τον Μπάμπη σου τηλεφώνησα, τι ρωτάω τώρα. Αλήθεια, Τάκη, ποια αθλητικά είδη, ποια μπραντς δεν τα λένε, έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση αυτή την περίοδο εδώ στο Βόλιο, στην περιοχή μας?
1: Έχουμε και ένα Γιώργο Κουμιώτη που μας κάνει, που παροτρύνει τον κόσμο, βγαίνουν να περπατήσουν. Έτσι, περπάτημα. Τα παπούτσια για περπάτημα.
0: Όχι, λέω. Ποια αθλητικά. Α, τα παπούτσια για περπάτημα.
1: Κυρίως.
0: Έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση,
1: Βέβαια. Αυτό το παπούτσι, αυτό το προϊόν είναι, κάνει και για το γυμναστήριο,
0: ναι.
1: Κάνει και για περπάτημα,
0: ναι.
1: Κάνει και για Κυριακές και εορτές ακόμα, ανάλογα με το χρώμα.
0: Ναι. Αλήθεια, έχει επηρεάσει. Τα πάντα είναι μια μόδα, έτσι δεν είναι? Έχει επηρεάσει η στροφή της μόδας προς αυτό που λέμε φοράω αθλητικά ρούχα για καθημερινή χρήση. Αυτό όλο έχει επηρεάσει τις αγοραστικές συνήθειες του καταναλωτή Τάκη για Κάκογλου?
1: Βεβαίως. Γιατί είναι πρακτικό.

0: Έτσι.
1: Καμιά φορά βλέπουμε ακόμη και σε σλόγγαν ποιο είναι το πρακτικό ντύσιμο, είναι το σπορ.
0: Ναι.
1: Τι πάμε? Πάμε στο αμέσως η πρώτη μας σκέψη είναι να πάμε να πάρουμε ένα αθλητικό παπούτσι.
0: Αχα.
1: Και φυσικά έχει μεγάλη, είναι μεγάλη υπόθεση να πάρεις το σωστό.
0: Κατάλαβα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που μας ακούει σε αυτά που του λέμε.
0: Αλήθεια, οι αδερφοί Γιακάκογλου πώς επιλέγουν το στόκ για την κάθε σεζόν? Δηλαδή θέλω να πω, Τάκη, προτιμάνε οι αδερφοί Γιακάκογλου να επενδύουν σε κλασικά κομμάτια ή στα μοδάτα?
1: Το κλασικό είναι το πιο μοντέρνο βασικά.
0: Το κλασικό είναι το πιο πόρο απάντηση. Το κλασικό είναι το πιο μοντέρνο. Ναι.
1: Και φυσικά παρακολουθούμε συνέχεια καθημερινά τις εξελίξεις από τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Να έχουμε πάντα τα πιο καινούργια, τα πιο φρέσκα.
0: Ναι. Να ρωτήσω πώς το επιτυγχάνει, δεν ξέρω αν το κάνεις και εσύ, αλλά το μάτι του Μπάμπη έχω δει να βλέπει από μακριά το πόδι σου και να πάει να φέρνει από τα ράφια το σωστό νούμερο παπούτσι. Πώς γίνεται αυτό?
1: Κοίταξε, όταν ο Μπάβης έπαιρνε αθλητικά παπούτσια Adidas ακόμη από τη Νίκη, όταν ήτανε, πήγαινε στην Αθήνα και τα έπαιρνε, γιατί δεν υπήρχαν εδώ καταστήματα. Σκεφτείς, από τον εισαγωγέα τον Καραμαλή. Ένας Καραμαλής ήτανε.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, ναι. Σκέψου τώρα όταν φοράς από τόσο μικρός αθλητικά παπούτσια και όλα αυτά, η εμπειρία συν της άλλης.
0: Άρα μου λες ότι η εμπειρία είναι αυτή η σημαντική, μου λες, εξειδικευμένη γνώση στην τελική πώληση του προϊόντος, του αθλητικού προϊόντος, έτσι. Ναι.
1: Φυσικά, αλλά και πρέπει να παίρνει και στροφές στο μυαλό, έτσι. Δηλαδή με το που τον βλέπεις τον ενδιαφερόμενο να του πεις τι να του προτείνεις. Πέραν το ότι έχεις βγάλει το νούμερο με τη μία.
0: Αχα. Δηλαδή, Τάκη, το προφίλ του μέσου πελάτη σας, δηλαδή ηλικία, αν είναι άντρας, γυναίκα, είναι ένα παιδί, αγαπημένο άθλημα, ποιο είναι το προφίλ του μέσου πελάτη σας, στον αδερφόν Γιακάκογλου? Τι θα μου έλεγες?
1: Από το μικρό, από την, γιατί έχουμε ακόμη και παπούτσια αγκαλιάς, μέχρι τους ανθρώπους που είναι μεγάλης ηλικίας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και δεν λέμε...
0: Ναι. Αλήθεια, έρχονται σε εσάς, συνεργάζεστε με τοπικούς αθλητικούς συλλόγους, συνεργάζεστε με σχολεία, συνεργάζεστε με γυμναστήρια για την χορηγία ή την προμήθεια υλικού από εσάς ή όχι? Όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Ούτε κορδόνι.
0: Αχα.
1: Και τι να πούμε τώρα, εδώ ο άλλος καυχήθηκε ότι έχει 700 παιδιά και...
0: Ναι.
1: Κανένας. Κανένας. Ναι, ναι.
0: Πηγαίνουν για άλλους λόγους προφανώς στην Αθήνα, έτσι.
1: Ίσως.
0: Για άλλους λόγους προφανώς στην Αθήνα.
1: Έτσι.
0: Κάποιο πρωινό όμως θα μου τη δώσει πάρα πολύ και θα αναφερθώ σε αυτούς τους λόγους και θα τρέχουν από εδώ και από εκεί σαν τα ζαγάρια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί υπάρχουν πολλοί σύλλογοι, πολλά σχολεία.
0: Ναι. Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για κάποιο καινούριο άθλημα στην πόλη, ξέρω εγώ, που να σας έχει αναγκάσει να φέρετε καινούριο εξοπλισμό, βραδερφέ?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει καινούριο άθλημα.
1: Δεν είναι. Πέραν το 5x5 ήταν μια καλή προσπάθεια. Αρκετά παιδιά ασχολούνται.
0: Αχα.
1: Γιατί είναι και ηλικίες διάφορες.
0: Ναι. Πάντως, είδατε, και τηλεφώνησα σήμερα στο κατάστημα Δημητέρα Συγκλαβάνη των αδερφών Γιακάκογλου για να μάθω τα κιλά του Μπάμπη του Γιακάκογλου και για το πόσο φίτη είναι, και κάναμε τώρα μια ολόκληρη...
1: Είπα και τα δικά μου όμως, έτσι.
0: Ορίστε.
1: Σου είπα και τα δικά μου.
0: Τα δικά σου, του Βαγγέλη και των τριών αδερφών. Τι ήθελα να πω, εδώ κάναμε μια ολόκληρη συνέντευξη τώρα, έτσι. Δηλαδή μου απαντήσατε σε ερωτήσεις και...
1: Βεβαίως, έχεις τον τρόπο σου.
0: Και εκπληκτικά, δηλαδή, εκπληκτικές απαντήσεις. Θα τα στοιχειολογήσω, θα τα ιεραρχήσω και μόνο φωτογραφίες δεν έχω, να σου κάνω πρωτοσέλιδο. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στην
1: Δημητριάδο
0: Συγκλαβάνη, στους αδερφούς Γιακάκογλου. τσικιτάντσικι. Τι πάθαμε σήμερα. Μπάμπι και έγινε και γένετο συνέντευξη με Τάκη για Κάκογλου. Έτσι μου αρέσει ρε παιδιά. Έτσι, απροειδοποιείτε. Τάκη, με όλους έτσι κάνω. Νομίζουν κάποιοι ότι είναι προγραμματισμένες συνεντεύξεις, νομίζουν όχι. Οι πάντες νομίζουν τελικά, Τάκη. Κάθε μέρα αυτό συμβαίνει, με όλους. Ή τουλάχιστον κάποιοι είναι ενημερωμένοι ότι θα μιλήσουν, ξέρω εγώ, το πρωί, αλλά δεν ξέρουν την ατζέντα. Δεν ξέρουν την ατζέντα. Ό,τι προκύψει η ατζέντα. Ό,τι προκύψει. Πόσα πράγματα μάθαμε τώρα για τις συνήθειες των βουλιωτών. Τι ψωνίζουν, ποιοι ψωνίζουν, πώς το ψωνίζουν. Και μ' αρέσει κάποιοι που είσαστε επικεφαλής αθλητικών σωματείων και το παίζετε και το πάρχες. Αλλά πηγαίνετε και αγοράζετε από την Αθήνα. Το κακό σας το φλάρο, κολόπεδα. Μέσα στα σκάνδαλα έχετε γεννηθεί. Μόνο την πουστιά βιώνετε. Εξτανώ, έκσταση, εξτανώ. Η μίζα της μίζας, ο μίζα. Θα τρελαθώ κάποιο πρωί και θα τα ακούσετε. Εξτανώ, έκσταση, εξτανώ. Δημητριάδος εκλαμβάνει λοιπόν για όλα τα αθλητικά σας, τα original αθλητικά. Στους αδελφούς για Κάκογλου, Δημητριάδος εκλαμβάνει. Στις καλύτερες τιμές. Πάρτε το φάρμακό σας. Το καλύτερο φάρμακο είναι το περπάτημα. Και τι χρειάζεστε, ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και μια φόρμα. Πηγαίνετε στους αδελφούς για Κάκλου, πάρτε και παίρνετε καθημερινά το φάρμακό σας. Θα γλιτώσετε από πάρα πολλά. Αν περπατάτε κάθε μέρα, θα αποφύγετε πάρα πολλές αρρώστιες. Εφαρμόστε το.

0: Και επειδή είπα για αρρώστιες, αυτήν την ώρα σε ένα χειρουργικό κρεβάτι κάτω στην Αθήνα έχει μπει μια φίλη μου και από πάνω είναι το νηστέρι. Θέλω να στείλετε όσοι αισθάνεστε τη θετική ενέργεια και κάποια άλλη στιγμή θα σας εξηγήσω τι και πώς. Θέλω να στείλετε θετική ενέργεια. Όσοι νομίζετε ότι έχετε θετική ενέργεια, στείλτε την στη φίλη μου εκεί στο χειρουργικό κρεβάτι σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας. Και κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Θετική ενέργεια, παρακαλώ.
1: Έκσταση. Εκστανώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πρώτο ο Θεός, θα λέμε αύριο ακριβώς στις 9. Γεια και χαρά.

0: Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο. I'm the invisible.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
4: Ναι, μάνα.
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
3: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
3: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24-21-0-58-58-2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24-22-0-20.000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
9: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
10: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
11: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
12: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
11: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
12: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
11: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
10: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
13: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
10: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
18: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
20: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια.
0: Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί με ζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
21: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
22: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
21: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
22: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
21: Μα, και ποιος τα από αυτά?
22: Η δίπλα.
23: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
24: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
23: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
24: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
23: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
24: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
9: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου.
10: Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
11: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
12: Μα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
3: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
3: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
18: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
20: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει.
1: Η δική μας
0: είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

σας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
10: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
17: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 698.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου. Επέλεξε το πακέτο κινητό.

Σ' αγαπώ, κι ας μη με πιστεύεις, κι ας μη σε νοιάζει πια.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980 21 21 21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
3: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
4: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
5: Σπανάκι.
4: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
5: Σαμπουάν.
4: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
5: Υγροπιάτων.
4: Κέρδισες.
6: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
7: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
6: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
7: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.
1: Such a success. You're pretty secretary. Ha!

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

but sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why?

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi